pepper to your life. Pepper. Pepper. 96.6. And so it is just

Η ώρα είναι 6. Και το Pepper Password για το Pepper Experience είναι εισιτήριο. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και μπείτε στην κλήρωση για ένα ταξίδι στο Παρίσι για να δείτε τους Duran Duran live.

0: Καλημέρα, Peppers. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Στο πρωινό Pepper, δηλαδή. Στο Θοδωρή, Μαμβακάρη, Τάκη Γιάννοτσο. Σήμερα το πάω λίγο απ' έξω, Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Μην πω ότι είναι Τρίτη και 13 σήμερα.
1: Ε, και τι έγινε,
0: μάλλον. Ότι... Αν και τι έγινε, ναι, καλά, δεν έχουμε. Όντως δεν έχουμε τέτοια εμείς. Να, ας πούμε, να ασχοληθούμε με τι ωραίες και πόσες ωραίες και πολλές γιορτές έχει σήμερα. Έχει έναν καρπό, ο οποίος όμως είναι ο ιερομάρτυρας Κάρπος. Τώρα πώς λέγεται καρπός που γιορτάζει ο καρπός, αλλά είναι κάρπος ο ιερομάρτυρας. Εν πάση περιπτώσει, αν έχετε κανέναν, ναι, χρόνια του πολλά. Και αγαθονή και έχω, και νεομάρτυρα Φλωρέντιο και Φλωρεντία και Φλόρενς.
1: Έχει
0: και...
1: κόσμο, ναι.
0: Έχει,
1: ναι,
0: πολύ κόσμο. Και Διεθνή ημέρα μείωσης των φυσικών καταστροφών. Εννοείται ότι θέλουμε όχι μόνο να μειωθούν, να μην έχουμε καθόλου φυσικές καταστροφές. Σήμερα λοιπόν είναι μια μέρα, φαντάζομαι, ευαισθητοποίησης και γνώσης. Στα σχολεία θα μας πούνε τι γίνεται. Πέστε κάτω από τα θρανία, από τα καρσισμό.
1: Ας αποφασίσουν οι ηγέτες, φαντάζομαι, πώς θα καταφέρουν. Εκεί που μπορεί να βάλει χέρι ο άνθρωπος.
0: Εκεί μπορεί,
1: δηλαδή,
0: να βάλει χέρι.
1: Στο σεισμό δεν μπορεί να. Επίσης είναι σήμερα η μέρα της ΔΕΗ, και αυτό επειδή λέγαμε χθες ότι ήταν η απελευθέρωση από τους Γερμανούς το 1944. Όταν φύγανε οι Γερμανοί, ήθελαν να καταστρέψουν το σταθμό ηλεκτρικής ενέργειας που ήταν στο Κερατσίνι. Και πρόβαλαν στεναρή αντίσταση όλοι οι εργαζόμενοι και κατάφεραν να το διασώσουν. Γι' αυτό έτσι αυτή η μέρα σήμερα καθιερώθηκε. Τότε δεν υπήρχε ΔΕΗ τότε, δεν το λέγανε ως ΔΕΗ.
0: Αυτοί δεν φτάνουν που ήρθαν εδώ που τα κάνανε όλα μαντέρ. Θέλουν και φεύγοντας να τα καταστρέφουν όλα. Δηλαδή.
1: Και έγιναν και άλλα πράγματα εκείνα. Αλλά κυρίως έγινε αυτό, αλλά κατάφεραν οι εργαζόμενοι, γι' αυτό λέγεται. Τότε λεγόταν Ελληνική Ηλεκτρική Εταιρεία.
0: Α, ναι.
1: Έτσι λεγόταν τότε.
0: Εντάξει.
1: Οπότε σήμερα το γιορτάζουμε αυτό το λόγο.
2: Pepper 96 και 6.

0: Είναι το πρωινό Pepper κάθε μέρα 6 με 10 το πρωί. Τάκης Γιάννουτσος και Θοδωρής Νομβακάρης στο μικρόφωνο. Και την προηγούμενη εβδομάδα είδαμε τα βίντεο από μια επίσκεψη που έκανε ο πρώην καγκελάριος της Γερμανίας, ο Γκέρχαρντ Στρέντερ, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα σε μια ρωσική αλυσίδα σούπερ μάρκετ. Σε 82 του είναι ο Στρέντερ. Επισκέφθηκε λοιπόν το κατάστημα της αλυσίδας, τα περίχωρα της Μόσχας. Έχει ένα νέο ρόλο. Θα συμβάλλει στο στρατηγικό σχεδιασμό και την επέκταση εταιρείας στη Ρωσία. Εντάξει, πρώην καγκελάριος είναι, φαντάζομαι από στρατηγικούς σχεδιασμούς ξέρει.
1: Όχι άνθρωπος.
0: Βλέποντας το βίντεο και βλέποντας, παιδί μου, ένα σούπερ μάρκετ σε αυθονία το 2026, θυμήθηκα μια αμερικανική σειρά που λεγόταν The Americans. Η σειρά αυτή ήταν για δύο κατασκόπους KGB που ζούσαν στην Αμερική, είχαν ενσωματωθεί στον πληθυσμό και τα λοιπά, στην κοινωνία και αυτά όλα. Και είχε και σκηνές από σούπερ μάρκετ της εποχής της δεκαετία του 80 στη Μόσχα, όπου ήταν, ξέρω εγώ, ένα προϊόν σε κάθε πάγκο. Κάνανε ουρά και πλακωνόντουσαν ποιος θα το πάρει πρώτος. Ότι κάποιοι βάζανε μέσα στο διευθυντή του σούπερ μάρκετ για να τους δώσει την καλή πατάτα.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: για
1: ναι.
0: Πατάτα μιλάμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αν έπαιρνες δύο, ήσουν άρχοντας.
1: Ναι, ναι. Και δεν θυμάσαι και βλέπεις... ότι στραβό τέτοιο γινόταν σε εμάς, ότι κάποια τέτοια ατυχία λέγαμε Ρωσία γίναμε.
0: Και βλέπεις, ας πούμε, πώς περιέγραφαν οι Αμερικανοί τουλάχιστον ότι ήταν η κατάσταση στη Μόσχα την δεκαετία του.
1: Τι θα λέγανε.
0: Του 70, του 80
1: και πέρα. Κουβέντα, ναι. Θα λέγανε.
0: Όχι, πώς ήταν διαφορετικά πολύ τα πράγματα.
1: Εντάξει,
0: δεν θυμάσαι παλιά που πουλάγανε τα τζιν στη Ρωσία. Που πηγαίνανε στη Ρωσία και στη Μόσχα και πουλάγανε τζιν.
1: Ναι, ναι, ναι. Μα από εκεί δεν ξεκίνησε και η μέθοδος του μία φέτα καρπούζι. Ότι ένα μανταρίνι δεν έχει εδώ πέρα. Μπαίνουμε, γεμίζουμε τη σακούλα και τα πέρα. Από εκεί ξεκίνησε όλα.
0: Μισό μανταρίνι.
1: Μισό μανταρίνι, ναι.
0: Ένα κομμάτι. Add some Florence to your life.

0: Καλημέρα και πάλι, Peppers. Λίγο πριν τις 7 στο πρωινό Pepper και Θοδωρής Μαμακάρης, Τάκης Γιαννούτσος, και είμαστε καθοδόν για τη μεγάλη κλήρωση που θα αναδείξει το μεγάλο νικητή που θα ταξιδέψει με ένα φίλο, μία φίλη του, παρέα, μπαστεριτός, οι δύο άτομα, για το μαγευτικό Παρίσι για να δίνουν τους μαγικούς Duran Duran. Έρχεται λοιπόν η Παρασκευή, Παρασκευή 16 Οκτώβρη, σε τρεις μέρες από τώρα που θα γίνει η μεγάλη κλήρωση. Οπότε προλαβαίνετε σήμερα Τρίτη, αύριο Τετάρτη και μεθαύριο Πέμπτη και τέλος μέχρι τις 6 το απόγευμα. Αυτές τις τρεις μέρες λοιπόν, 6 ώρα το πρωί, 8, 10, 12 το μεσημέρι, 2, 4 και 6 το απόγευμα, ακούτε προσεκτικά Pepper. Θα ακούσετε το Pepper Password, θα μπείτε στο site pepper966.gr, θα γράψετε τα στοιχεία σας, θα συμπληρώσετε το Pepper Password που ακούσατε και υπομονή, Παρασκευή εκεί. Γύρω στις 9 το πρωινό Pepper θα κάνει την κλήρωση.
1: Pepper 96 και 6 Changemakers από τη Vogue Greece και την Καθημερινή. Το Διεθνές Συνέδριο επιστρέφει με τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της μόδας, της ομορφιάς και του πολιτισμού στις 3 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μπείτε στη Vogue.gr και εξασφαλίστε τη θέση σας στην πιο λαμπερή συνάντηση ιδεών της χρονιάς. Vogue Greece Changemakers. Τρίτη, 3 Νοεμβρίου.
2: Add some pepper to your life.
1: Pepper. Pepper 96 και 6.

0: Εδώ είμαστε πάλι, καλημέρα. Είμαστε στα 7 λεπτά, 8 λεπτά μετά τις 7. Είναι το πρωινό Pepper. Σήμερα Τρίτη και 13. Εντάξει, το παραβλέπουμε, δεν είναι εκεί τίποτα ιδιαίτερο. Τόσες φορές στη ζωή μας το έχουμε ζήσει Τρίτη και 13. Και το Παρασκευή και 13. Κάποια στιγμή θα το φάμε.
1: Είδαμε και την Δευτέρα και 12.
0: Βέβαια.
1: Ωραία που ήταν. Και περιμένουμε. Φοβόμαστε την Τρίτη και 13.
0: Ο ήλιος θα ανατείλει 7.30. Έχουμε 20 λεπτά ακόμα. Είναι μια μέρα με βροχή, όπως έχετε διαπιστώσει όσοι είστε έξω. Έτσι θα είναι σήμερα. Γενικώς θα βρέχει σήμερα. Η θερμοκρασία θα είναι 24. Είναι λίγο ψηλή. Αλλά από αύριο πέφτει και η θερμοκρασία και με βροχές αύριο. Οπότε αύριο είναι μια φθινοπορεινή ημέρα με 18 μέγιστη θερμοκρασία και βροχή όλη την ημέρα και Πέμπτη το ίδιο. Πέμπτη ξεκινάει με βροχή και σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα ανοίγει λίγο καιρός μετά, αλλά παραμένουν 18-19 βαθμοί, όπως και την Παρασκευή. Λοιπόν, οπότε κίνηση στους δρόμους, έχει κίνηση στους δρόμους. Εντάξει, ο κόσμος έχει, επειδή υπάρχει και βροχή, κάποιοι έχουν προτιμήσει να πάρουν τα αυτοκίνητά τους. Εντάξει, γίνεται αυτό. Συμβαίνει.
1: Ναι, ναι, ναι. Γλιστράνε και οι δρόμοι.
0: Στις καλύτερες κονδύλες, γλιστράνε και.
1: Είχαμε και ένα τροχαίο στο Παγκράτη ήδη με έναν. Σοβαρά τραυματισμό. Νομίζω. Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρο.
0: Ένα τέτοιο αναβάτη μηχανή.
1: Ναι.
0: Τα ξημερώματα ήταν αυτό. Mm.
1: Ήταν 3 ώρες τα ξημερώματα στο κέντρο του Παγκράτη, στη Φιλουλάου.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτό θέλει. Ναι, γιατί και είναι νύχτα και δεν βλέπει καλά και τα φώτα δεν είναι καλά και έχει και βροχή κάτω και γλιστράει. Ναι. Ακόμα περισσότερη προσοχή σήμερα στον δρόμο.
0: Ο αναβάτη έχει φύγει από τη ζωή, είναι έτσι, ναι. Έτσι τον έχω ότι έχει φύγει από τη ζωή.
1: Και εγώ τώρα στις ειδήσεις που πέραγα μέσα, αλλά βλέπω εδώ πέρα τα σετ που λένε τραυματίστηκε, αλλά μέσα στις ειδήσεις είδα ότι είναι νεκρός ένας αναβάτης.
0: Πριν από 27 λεπτά. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 εδώ το πρωινό. Πέπερ, Τάκης Γιαννούτσος και Θοδωρής Μακάρης.
2: Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.

0: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι.
1: Pepper 96 και 6.
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
6: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
7: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
8: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
7: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
9: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
10: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Edward Albee μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο Θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
11: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
12: Κραμπές, κόπωση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid, μέγιστης απορρόφησης. Σε ταπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Θα έρθει το επόμενο καλοκαίρι, μην ανησυχείτε. Έτσι κι αλλιώς αυτό που συνηθίζουμε να λέμε συνέχεια, πότε ήταν καλοκαίρι και πότε έρθει χειμώνας. Αντίστοιχα λέμε πότε είναι χειμώνας και πότε έφτασε το καλοκαίρι. Έχουμε πολύ ωραίες φωτογραφίες που μας έχετε στείλει. Καλά, η φίλη μας η Πέννη έχει στείλει όλο το σοϊμπίλια και ένας μπυρμπυλωμάτης. Δεν ξέρω αν ο μπυρμπυλωμάτης είναι άλλο γατί ή λέει τον μπύλια μπυρμπυλωμάτη. Πάντως έχει στείλει πολύ ωραίες φωτογραφίες και έναν ωραίο λογαριασμό για εσάς τους γατόβιους στο Instagram που έχει καρτούν γάτες. Κάτσε να δεις πώς τον λέει, να σας το πω. Να δείτε από το όνομα θα καταλάβετε. Toon India on Instagram. Λοιπόν, θα καταλάβετε μέσα τι γίνεται.
1: Είναι αυτά που κυνηγάνε οι γάτες στο κινητό.
0: Άμα δεις, έχει συνεχώς καρτουνίστικα γατιά. Και η ζωγραφιά, πολύ ωραία φωτογραφία από κάριστο.
1: Η
0: ζωγραφία, ναι. Ψυχαλίζει και ο ήλιος βάφει τον ουρανό και τη θάλασσα κόκκινα λίγο πριν κρυφτεί πίσω από τα σύννεφα. Είναι καταπληκτική η φωτογραφία. Στείλτε μας και εσείς άλλες πρωινές τέτοιες φωτογραφίες, γιατί όντως αυτή η συννεφιά και αυτός ο καιρός βγάζουν πολύ ωραίες φωτογραφίες και έχει πολύ ωραίες εικόνες. Ή στο pepper966.gr στο site μας εκεί, αλλά κυρίως φωτογραφίες παίρνουμε από το Viber.
1: Αυτό που λέει 6, ψυχαλίζει, 9, λέει.
0: 6-9-7-3-9-6-6-9-6-6.
1: Ναι, ψυχαλίζει, λέει, και ο ήλιος βάφει τον ουρανό και η θάλασσα κόκκινα. Ναι, πραγματικά είναι λίγο πριν κρυφτεί από τα σύννεφα.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ.
1: Μπίλια, κάτσε, ο μπυρμπυλωμάτης είναι δεύτερο γατί, νομίζω. Ότι δεν είναι ο Μπίλιας.
0: Ο Μπίλιας είναι. Ο Μπίλιας λέει, είναι χίλια επίθετα κοσμητικά, λέει. Ναι. Ο μπυρμπυλωμάτης. Ο Μπίλια λέει.
1: Ο Μπίλιας είναι.
0: Ο Μπίλιας.
1: Να πάρεις και δεύτερο γατί.
0: Να τον χαίρεσαι.
1: Και να μας πεις το καρτούν να τουλάχιστον να απασχολώ το δικό μου γατί, το οποίο ο μικρός είναι υπερκινητικός.
0: Το έχεις στείλει το καρτούν, είναι πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή δεν χρειάζεται να είσαι γατόφιλος.
1: Αν ξέρετε και άλλα καρτούν, αυτό είναι Ινδία, είναι Ινδικό.
0: Ναι.
1: Ινδικές γάτες.
0: Τουν κατά παύλα Ινδία, έτσι δεν είναι γραμμένο. Ναι, τουν. Τουν κάτω παύλα India on Instagram.
1: Ο μπυρμπυλωμάτης κοιμάται έτσι αναπαυτικά. Είναι αυτό το ωραίο της γάτας που κοιμάται και δεν θες να την ενοχλήσεις.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, pepper966.gr είπαμε το site μας. Στείλτε μας και γενικότερα την κυκλοφορία από την κίνηση σήμερα που θα είναι λίγο πιο δύσκολη. Ας είμαστε λίγο προσεκτικοί. Εγώ πήγα να την ψιλοπατήσω με ένα αυτοκίνητο σήμερα το πρωί που μου πετάχτηκε μπροστά. Σταματάμε στο φανάρι. Κοιτάω πολύ ευγενικά και κάνω με το χέρι μου ότι cool, πηγαίνετε λίγο πιο σιγά. Πολύ τίποτα, ούτε μίλησα. Και μου λέει, μου κάνουν νόημα, σε είδα. Και του λέω, πού να το ξέρω εγώ ότι με είδατε. Και μου λέει, ναι, αλλά σε είδα. Αυτό το σε είδα, δηλαδή.
1: Εντάξει, πρέπει να.
0: Δηλαδή, ας το καταλάβουμε και δύο ότι ειδωθήκαμε.
1: Να δεχτεί, ας πούμε, ότι εσύ φοβάσαι και τα λοιπά. Αλλά εντάξει, μπορεί να σε είδε, όντως μπορεί να σε είδε. Αλλά και να δεχτεί, ας πούμε, ότι και εσύ φοβάσαι. Αλλά γενικώς να ξέρουμε ότι να είμαστε λίγο πιο ήρεμοι το πρωί, γιατί πολλοί κόσμος μόλις έχει ξυπνήσει και τα λοιπά. Εντάξει, έχει λίγο στραβοτιμονιές, υπάρχουν. Οπότε να είμαστε κι εμείς λίγο πιο έτσι, ανεκτικοί, γιατί μην αρχίσουν καυγάδες τώρα πρωί-πρωί. Τώρα,
0: ναι, βέβαια.
1: Γίνονται πάρα πολλοί καυγάδες το πρωί.
0: Ναι, και κυρίως χαμηλές ταχύτητες, παιδιά. Αλλιώς σταματάνε τα οχήματα. Σε στεγνό έδαφος και αλλιώς σταματάνε σε βρεμένο, έτσι.
1: Σε στραβοτιμονιά και σε χαμηλή ταχύτητα γίνεται. Αυτό είναι το πρόβλημα.
2: Pepper 96 και 6.

0: Έχουμε πολλά μηνύματα στο Viber. Να ξεκινήσω από τα της κίνησης. Η φίλη μας εδώ μας γράφει ότι Νέα Φιλαδέλφια φορτηγό έχει σταματήσει έξω από σούπερ μάρκετ για παράδοση. Κλείνει το ένα ρεύμα κυκλοφορίας. Από ρηματοφόρο το επιλευρίζει μπαίνοντας στο αντίθετο ρεύμα για να διάσει κάδο. Γιοταχή που βρίσκεται λέει πίσω από φορτηγό, συν 6 γιοταχή το ένα πίσω από το άλλο. Προσπερνούσε δρόμο με ένα ρεύμα ανακατεύθυνση. Ένα συχνό φαινόμενο τώρα το
1: πολύ σύγχρο,
0: γιατί,
1: πάρα πολύ
0: γιατί είναι και οι παραδόσεις των σούπερ μάρκετ κτλ. Μας έχει στείλει μια φίλη μας από το ΚΤΕΛ Μαγνησίας μια φοβερή φωτογραφία. Πω τι μου θυμίζεις με τα ΚΤΕΛ, ταξίδια στην Πάτρα. Λοιπόν, επίσης η φίλη μας, η ζωγραφιά μας έχει στείλει τη Μαλάμο. Πολύ κούκλα είναι η Μαλάμο. Πολύ ωραία είναι η Μαλάμο. Η Πένινα που λέγεται, είναι μικρό το σπίτι. Και σε ένα γατάκι δεν πιάνει πολύ χώρο, να σου πω την αλήθεια. Και θα κάνει και πολύ, πολύ καλή παρέα στον Μπίλια. Θα δεις ότι θα αναζωογονηθεί ο Μπίλιας με ένα γατάκι παρέα. Η Ιωάννα. Η Τζοάννα λέει.
1: Η Τζοάννα, η φίλη μας. Γεια σου, Τζοάννα. Γεια σου, Ελί.
0: Σας ακούμε, λέει, με την Έλλη, καθώς ετοιμαζόμαστε λέει, για το σχολείο και ανάμεσα σε χασμουριτά. Σας στέλνουμε μια αγκαλιά μεγάλη.
1: Η Έλλη μας ακούει, να σου πω, από την κοιλιά της Τζοάννα.
0: Ναι,
1: έτσι,
0: ναι.
1: Για να ξέρεις ποια είναι η
0: Έλλη. Φαντάζομαι, ναι, ναι.
1: Από την κοιλιά μας ακούει η Έλλη, ξέρει κανονικότατα.
0: Όταν εμείς έχουμε. Μπορεί να μας ακούει και η Τζοάννα είναι από την κοιλιά της μαμάς. Γιατί όταν είσαι 30 χρόνια στο ραδιόφωνο. Λοιπόν, η Μίρκα μας έστειλε τη Ρόζη για δόλωμα. Μπας και μας πείτε, λέει, τι ώρα θα γίνει κλήρωση την Παρασκευή. Ξυπνάω 45, μην ανακοινωθεί 6. Όχι, στις 9 θα γίνει η κλήρωση την Παρασκευή. Η κλήρωση του Pepper Experience, η Duran Duran, θα είναι live στο Παρίσι 28 Οκτωβρίου στην Accor Arena. Καλά που μας το είπες. Να πούμε και για όσους. Γιατί η κλήρωση έγινε στις 9, να σας πούμε. Είναι ένα ταξίδι για 4 ημέρες στο Παρίσι με 2 άτομα. Μόνο τα έξοδα πληρωμένα, αεροπορικά, ξενοδοχείο με πρωινό, μεταφορές, εισιτήρια για τη συναυλία. Όλα αυτά και με τα επίσκεψη στον πύργο του Άιφελ, κρουαζιέρα στο Σικουάνα με την υπογραφή του Βλασόπουλου ως Travel. Για να ζήσετε λοιπόν την εμπειρία του Pepper Experience, θέλετε το, ακούτε το Pepper Password κάθε μέρα έως και την Πέμπτη, στις 6, στις 8, στις 8 πλέον τώρα, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4 και στις 6 το απόγευμα. Όταν το ακούτε, το καταχωρείτε στη φόρμα συμμετοχής και μπαίνετε στην κλήρωση. Στο pepper966.gr είναι η φόρμα συμμετοχής και μπαίνετε στην κλήρωση. Θα γίνει την Παρασκευή γύρω στις 9 στην εκπομπή μας.
1: Άλλωστε, Μυρκά, και 6 να την κάνουμε την κλήρωση. Εσύ το όνομα θες να ακούσεις. Ναι. Δηλαδή, ακροατές το όνομα θες. Τώρα, ό,τι ώρα και την κάνουμε. Εμείς από την ώρα της κλήρωσης και μετά θα λέμε συνέχεια ποιος είναι ο νικητής. Πάντως,
0: εμείς θα την κάνουμε 9
1: ώρα. Την κάνουμε, 9, κλήρωση, ώρα το
0: 9 η ώρα την κάνουμε πάντα την κλήρωση του Pepper Experience. Λοιπόν, έχετε μεγάλη συμμετοχή και μας αγαπάτε πάρα πολύ και εμείς σας αγαπάμε.
1: Και εμείς αγαπάμε. Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στον Pepper 96,6 περιμένοντας να ξημερώσει. Καλημέρα στον Dr. Tommy και από Μανώλη και Κωνσταντίνα. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα και στο Μαράκι. Συνεχίστε αν θέλετε στο Viber να μας στέλνετε ωραίες φωτογραφίες. Καλημέρα Τζοάννα. Ναι, λέει Τζοάννα. Όχι δα, ότι σας ακούω και από την κοιλιά της μάνας μου. Όχι δα. Δεν είμαι τόσο μικρή, εννοεί όσο νομίζετε.
1: Θα μπορούσες.
0: Μικρή σε νομίζουμε, Τζοάννα. Ναι. 6-9-7-3-9-6-6-9-6-6. Μεταφέρετε λίγο και σε εμάς την κίνηση στους δρόμους, αλλά και όπου και αν είστε και εκτός Αθηνών και εκτός Ελλάδος, στείλτε μας ωραίες φωτογραφίες από αυτό το υπέροχο πρωινό. Υπέροχο, ναι, σε εισαγωγικά.
1: Γιατί εμείς εδώ δεν έχουμε πολύ υπέροχο πρωινό. Είναι,
0: ναι, δεν είναι.
1: Είναι συννεφιασμένο και τα λοιπά και μουντό και φθινοπορεινό. Ναι.
0: Ναι. Και πες, ναι, με την ευκαιρία, πες μας, η ναυσικά είναι. Πες μας τη φωτογραφία από το κτέλ που μας έφερες. Γιατί έχουμε εδώ ένα debate, μια διαφωνία. Γιατί είναι πολύ φως. Είναι τώρα την έστειλες. Έχει τόσο πολύ φως στην Μαγνησία σε σχέση με την Αθήνα, ή είναι κάποια πολύ ωραία φωτογραφία που γενικά έχεις τραβήξει? Χτες ήταν μια διαφορετική μέρα, να περάσουμε λίγο στην, και στην ειδησιογραφία. Χτες ήταν μια διαφορετική μέρα στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Οι Ουκρανοί είχαν μια φαϊνή ιδέα χτες να ρίξουν ντρόν, να κάνουν επιθέσεις με ντρόν, όχι σε κάποιο μέρος το οποίο θα είχε τραυματίες ή θύματα, ούτε σε κάποιο σχολείο, ούτε σε κάποιο νοσοκομείο, ούτε σε κάποια εκκλησία, πουθενά. Στόχος της ήταν ο τεχνολογικός κολοσσός Yandex. Ο Yandex είναι ένας τεχνολογικός κολοσσός, όπως λέει το όνομά του, όπου είναι ρωσικά κέντρα δεδομένων και από εκεί βγαίνουν εκατομμύρια bots, δηλαδή ψεύτικα προφίλ, τα οποία μολύνουν, όπως ξέρουμε όλοι, το ίντερνετ με διάφορες επιθέσεις. Από εκείνη τη μέρα και έχει ένα τεράστιο αριθμό ψεύτικων λογαριασμών, οι οποίοι ρυπαίνουν, όπως λένε, το ίντερνετ, με φιλορωσικά κυρίως, φιλοτραπικά, αντιεμβολιαστικά, ακροδεξιά σχόλια.
1: Το bot είναι κάτι που είναι σαν άνθρωπος, ας πούμε, και εμφανίζεται στο προφίλ σου μόλις πεις κάτι εναντίον της Ρωσίας και μιλάει υπέρ σε κατηγορία και τα λοιπά.
0: Ναι. Ακριβώς. Την πατάς δηλαδή κανονικά, ναι, γιατί νομίζω ότι μιλάς με άνθρωπο. Έτσι, και μάλιστα δεν είναι ένας, είναι 10, 20, 30, 40. Από εκείνη τη στιγμή και μετά ξαφνικά όλα τα bots εξαφανίστηκαν. Δεν θα κρατήσει πάρα πολύ, όπως λένε οι προβλέψεις, γιατί αυτά είναι λερναίες σίδρες. Δηλαδή κόβεις ένα και πώς θα λένε, και φυτρώνουν δεκάδες. Αλλά χαρακτηριστικός είναι ο Στάθης ο Δρογώσης, ο τραγουδοποιός, ο οποίος έχει φάει πολύ κυνηγητό από bots, αλλά δεν τον νοιάζει, επιμένει, ειδικά την περίοδο του COVID με τα εμβόλια κατά της Ρωσίας, ό,τι έγραφε πέφτανε πάνω του δεκάδες bots και τον βρίζανε. Χθες λοιπόν που το πήρε χαμπάρι, γράφει: για να κάνω ένα τεστ να δω τι έγινε. Ζήτω τα εμβόλια! Σώσανε και σώζουν ζωές. Και από κάτω τίποτα. Μέχρι το βράδυ είχε μόνο 20 αντιδράσεις, οι οποίες ήταν και καλές και κακές, ας πούμε. Δηλαδή δεν συμφωνούν όλοι.
1: Ναι, φαντάζομαι να το αποκαταστήσουν αυτό.
0: Αυτό δεν κρατάει. Αυτό, λίγο όσο έζησε η ανθρώπινη τέτοια.
1: Ήταν δηλαδή μια επίθεση που είχε πάρα πολλά θύματα, αλλά όχι ζωντανούς ανθρώπους. Δηλαδή φύγανε, ας πούμε, τα bots. Καλά, όσοι ασχολούνται με αυτά δηλαδή και μπαίνουν και κάνουν τέτοια σχόλια, το βλέπουν. Δηλαδή δεν είναι,
0: ναι, ήταν,
1: δεν είναι κάτι καινούριο.
0: Ψεύτικοι άνθρωποι.
1: Το έχουν καταγγείλει πάρα πολύ αυτό και πολλές φορές.

0: Είμαστε λοιπόν 6 λεπτά πριν από τις 8 και όσους τα κτέλ σας θυμίζουν τις φορές που πηγαίνατε στα σπίτια σας από τα μέρη που σπουδάζατε, ξέρετε ότι αυτές τις μέρες και αυτόν τον καιρό όλοι οργανώνουν τα φοιτητικά τους σπίτια για να περάσουμε και σε διαφημιστικό περιβάλλον, βιβλιοθήκες, προτζέκτορες, κονσόλες, καναπέδες. Όσο λοιπόν φτιάχνετε αυτή τη νέα σας φάση, τη νέα φάση της ζωής σας, το WhatsApp Under 30 κάνει το ξεκίνημά σας πιο εύκολο με 150 GB κάθε μήνα για έως και 12 μήνες, Fiber 1 Gbps, Student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες, ένα μήνα δωρεάν Magenta TV Cinema και δώρα σε Box και Magenta Pay. Νέα φοιτητική ζωή με WhatsApp Under 30.
1: Και με το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχεις έναν ακόμα λόγο να χαμογελάς αυτόν τον Οκτώβρη. Γιατί τώρα μπορείς να κερδίσεις έως και 100 ευρώ έκπτωση κάθε φορά που εξοφλείς το λογαριασμό σου ρεύματος ή φυσικού αερίου, χρησιμοποιώντας μόλις τους μισούς bonus πόντους. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Οκτωβρίου με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Μάθε περισσότερα στο φυσικοαερίοελλάδος.gr.
2: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις το Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλου Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι.
3: Add some pepper to your life. Pepper 96.6. Pepper.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
6: Ναι, μαμά.
5: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
6: Ναι, μαμά.
5: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
6: Ναι, μαμά.
5: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη.

0: Γραβιέρα Κρήτης, 350 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα, 150 γραμμάρια, 31% φθηνότερα, 1,89. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
2: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
1: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
2: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
0: LG. Life's good. Η πλήση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
3: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
2: Φέτος ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
1: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
3: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
4: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
3: Τι διαβάζεις?
4: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
5: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
6: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
7: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
6: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για δεύτερη χρονιά.
7: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
6: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
7: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
6: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο. Για λίγες μόνο παραστάσεις.
7: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
8: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς.
10: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
9: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυρωματάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
10: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
9: Θέατρο Προσκήνιο, από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
11: Add some pepper to your life. Pepper 96.6.
12: Η ώρα είναι 8. Και το Pepper Password για το Pepper Experience είναι στιγμή. Μπείτε τώρα στο pepper96.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και μπείτε στην κλήρωση για ένα ταξίδι στο Παρίσι για να δείτε τους Duran Duran live.
11: Pepper Experience.

0: Καλημέρα, καλημέρα και πάλι. Είμαστε 9 λεπτά μετά τις 8. Είναι το πρωινό Pepper. Τάκης Γιαννούτσος και Θοδωρής Βαμβακάρης στο μικρόφωνο. Κάθε μέρα 6 με 10 το πρωί, σε ένα έτσι φινοπορεινό πρωινό. Σήμερα Τρίτη και 13 Οκτωβρίου. Χθες ανακοινώθηκαν τα μέτρα για την προστασία των ανηλίκων από τα social media. Από την 1η Ιανουαρίου απαγορεύονται τα social media για τις ηλικίες κάτω από 15. Τα έχουμε πει και δεν είναι καινούργια. Τα μέτρα τα έχουμε πει και αναλυτικά. Κατά σύμπτωση υπάρχει μια ταινία στους κινηματογράφους, το The Social Reconning, που έτσι περιγράφει τον τρόπο που επηρεάζουν τα social media και δημιουργούν εθισμό. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι οι πράξεις της ταινίας είναι απογοητευτικές, δεν πήγε καλά. Τουλάχιστον την πρώτη εβδομάδα της προβολής της, είναι η συνέχεια του social network.
1: Σαν να φοβάται ο κόσμος να παίρνει τη δει.
0: Δεν ξέρω.
1: Ταραχτεί η ησυχία του.
0: Είναι θέματα που τα έχει ξανακούσει ενδεχομένως. Είναι μια συνέχεια του social network. Είναι μια αληθινή ιστορία για αποκαλύψεις που έγιναν στην Αμερική. Όμως αυτή η αποτυχία δεν φτάνει σε τίποτα. Την αποτυχία της ταινίας Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise και σκηνοθέτη τον Αλεχάνδρο Γκονζάλες Ινιάριτου, η οποία οδεύει προς χειρότερες εισπράξεις από αυτές που ανέμεναν οι συντελεστές του φιλμ. Αναμένονται λοιπόν οι ζημιές να φτάσουν τα 245 εκατομμύρια δολάρια, καταντάσσοντας την ταινία στις μεγαλύτερες εμπορικές αποτυχίες στην ιστορία του κινηματογράφου. Δεν ξέρω αν την έχετε δει, εγώ δεν την έχω δει την ταινία. Επειδή διαβάζω ανάμεικτες κριτικές, διαβάζω αυτούς που έχουν γράψει ότι δεν είναι καλή ταινία, αλλά υπάρχουν και αυτοί που λένε ότι είναι καλή. Όμως ο κόσμος για κάποιο λόγο δεν πάει να τη δει την ταινία. Εγώ πιστεύω ότι ένας από τους λόγους είναι ότι τον Tom Cruise τον έχουμε συνηθίσει, ρε παιδί μου, σε ταινίες δράσης. Τον έχουμε συνηθίσει να ανεβαίνει σε αεροπλάνα, να ανεβαίνει σε βουνά, να πέφτει από ουρανοξύστες κτλ. Τώρα αυτή η φάση που είναι μεταμφιεσμένος, γερασμένος κτλ. Δεν ξέρω αν ταιριάζει στην εικόνα του Tom Cruise που έχει μάθει ο κόσμος. Ίσως αυτό είναι το ένα θέμα. Δεν ξέρω. Ίσως το άλλο θέμα είναι.
1: Δεν κάνετε σενάρια, γιατί
0: το άλλο θέμα ίσως είναι.
1: Έχει γυρίσει την πλάτη, γιατί εμείς είμαστε οι ίδιοι ως θεατές που λέμε, α, βλέπουμε έναν ηθοποιό στους στα ίδια, και μετά όταν κάνει κάτι άλλο λέμε, ήταν έκπληξη αυτό. Δεν το περίμενα ότι μπορεί από κωμωδίες να παίξει δράμα ή το οτιδήποτε. Άρα λοιπόν, εδώ έχεις έναν Tom Cruise που κάνει μια έκπληξη στην καριέρα του και δεν τον βλέπεις.
0: Το άλλο θέμα λοιπόν είναι ότι μπορεί, ας πούμε, το θέμα αυτό που είναι αμερικανικό να μην ενδιαφέρει τους πολίτες των υπόλοιπων χωρών και τους θεατές. Πάντως τα 245 εκατομμύρια δολάρια ζημιές είναι τεράστια. Δεν είναι αυτό, δεν ανακάμπτει με τίποτα. Φαντάζομαι το κόστος ήταν 350 εκατομμύρια δολάρια. Πού να το φτάσουν.
1: Άρα
0: δεν υπάρχει με τίποτα.
1: Η Βύση πόσο είπε ότι μπήκε μέσα, τίποτα, δεν είναι τίποτα μπροστά στα. Πόσα είναι, 245 χάσαμε.
0: Αυτό
1: εδώ
0: είναι
1: πέρα.
0: Επίσημο για τη Βύση.
1: Όχι, ρε. Η Βύση είπε ότι είπε.
0: Το θέμα τώρα, επειδή υπάρχει και ΑΔΕ μέσα στη μέση τώρα. Τέλος πάντων, άλλο θέμα.
1: Θα το ψάξουν αυτό.
0: Εντάξει, θα το δούμε τι γίνεται και αυτό. Add some pepper to your life. Pepper. Pepper. 96 και 6.

0: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
1: Pepper Experience.
0: Duran Duran live στο Παρίσι.
1: Pepper 96.6.
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Θέλεις να οδηγήσεις ένα κορυφαίο 4x4 ή ένα ηλεκτρικό SUV ή μήπως ένα off-road αυτοκίνητο φτιαγμένο για τη φύση? Όχι αλλά η Vitara, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Suzuki, τα συνδυάζει όλα. Από 19 έως 24 Οκτωβρίου σε περιμένει στο επίσημο δίκτυο Suzuki στην Αθήνα για την απόλυτη ηλεκτρική οδηγική εμπειρία με δώρα και εκπλήξεις. Θα το χάσεις ή θα ζήσεις την εμπειρία. Η Vitara Electric Days. Electric Gone Wild.
7: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
8: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
7: Με πήραν άγνωστη.
9: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
7: Και τελείως άγνωστη.
10: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
7: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μην αφήνεις τον πόνο να σε βγάζει από τη ροή σου. Ο κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με κράμπες από γαστρεντερικούς σπασμούς αντιμετωπίζεται εύκολα με Mini Spasm. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Mini Spasm. Ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείκνυτε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.
3: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος. Με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης. Μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
4: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

0: Εδώ στο Weber 96,6 καλημέρα. Πέπερ, 22 λεπτά μετά τις 8 είναι το πρωινό Πέπερ. Είναι ο Θοδωρής Βαμβακάρης, είναι ο Τάκης Γιαννούτσος. Είναι ηρωνικό να λες ότι είναι το πρωινό Πέπερ όταν έξω. Τώρα αρχίζει και χαράζει. Δηλαδή τώρα αρχίζει και φαίνεται ο ήλιος, γιατί μπορεί να μην βρέχει.
1: Τουλάχιστον
0: εδώ, ναι.
1: Δεν έχει καν ήλιο.
0: Αλλά είναι πίσω, ναι. πίσω ήλιο, ο ήλιος από πολύ συννεφιά.
1: Ήλιο έχει να το βλέπουμε, ναι.
0: Πολύ, πολύ πίσω. Πάρα πολύ πίσω. Από πολύ μεγάλη συννεφιά. Είναι λοιπόν σήμερα 13 Οκτωβρίου και σαν σήμερα πριν όχι πολλά χρόνια, πριν ακριβώς 10 χρόνια, η Σουηδική Ακαδημία δίνει το Νόμπελ Λογοτεχνίας στον Bob Dylan, στο πιο γκρινιάρι μουσικό που έχει υπάρξει ποτέ από την ευρύτερη ροκ μουσική, τουλάχιστον γνωστό. Μπορεί να είναι και άλλοι γκρινιάριδες, αλλά η γκρινιά αυτού του ανθρώπου, μάλλον ο ιδιαίτερος χαρακτήρας του τώρα, για να είμαστε λίγο πιο κόσμοι, είναι μοναδικός.
1: Τόσα πολλά θετικά ο Bob Dylan, που εντάξει. Δικαιολογείται να είναι γκρινιάρης, δηλαδή όταν με τέτοια καριέρα και τέτοια μουσική κληρονομιά που έχει αφήσει πίσω του, εντάξει.
0: Σωστά.
1: Τώρα,
0: όλοι μεγάλοι καλλιτέχνες έχουμε δει μια πλευρά του χαρακτήρα τους, η οποία δεν είναι αυτή που φανταζόμαστε όταν βλέπουμε έργα τους.
1: Γιατί ο Μόρισεϊ τι να πει.
0: Ο Βαν Κόγκ τι να πει. Όλοι τι να πούνε.
1: Ο Περικλής.
0: Ο Περικλής δεν ήταν καλλιτέχνης.
1: Όχι, λέω.
0: Ο Βαν Κόγκ ήταν. Άμα διαβάσει ιστορίες του Βαν Κόγκ, θα σου πω εγώ. Θα δεις στριφνάδα και αρρώστιες. Λοιπόν, ο Ντίλαν λοιπόν ήταν ο πρώτος που κέρδισε βραβείο λογοτεχνίας. Ήταν η πρώτη φορά που η Ακαδημία είπε ότι να δώσουμε. Ήταν ο πρώτος μουσικός τραγουδιοποιός που είπε η Ακαδημία ότι λαμβάνει τη συγκεκριμένη διάκριση. Ο λόγος που διακρίθηκε ήταν ότι δημιούργησε νέους ποιητικούς εκφραστικούς τρόπους. Για την ποιησή του βραβεύτηκε. Πήρε τον Νόμπελ λογοτεχνίας ο Μπομπ Ντίλαν στη μεγάλη παράδεση του αμερικανικού τραγούδιου. Φυσικά ο Μπομπ Ντίλαν δεν πήγε στην παράδεση. Σιγά μην πήγαινε. Το σκεφτόταν. Ότι σοκαρίστηκα, είπε ότι η έκπληξή μου ήταν μεγάλη. Το παρέλαβε το βραβείο του ένα χρόνο μετά, το 2017, τον Απρίλιο, που έγινε μια άλλη.
1: Όταν θα χάνε τα λεφτά.
0: Απονομής.
1: Όταν του είχαν πει ότι θα χάνε τα λεφτά. 200 τόσα χιλιάρικα. Τότε πήγε και το πήρε το βραβείο.
0: Όλοι. Είχε και λεφτά.
1: Είχε στείλει την ομιλία.
0: Ξεχάστε, εγώ είμαι πολύ καλός άνθρωπος. Είμαι υπέρ των βραβείων και μπράβο, καλά κάνετε. Είχε στείλει την ομιλία, στέλνω θερμότητα τους χαιρετισμούς σε όλους τους εκλεκτούς. Λυπάμαι που δεν μπορώ να είμαι μαζί σας. Σας διαβεβαιώ ότι νοερά είμαι εδώ κτλ. Δεν μπαλωνόταν αυτό. Όταν έμαθε ότι μάλλον τα λεφτά θα τα έκανε, έτσι λέει. Εντάξει τώρα, ρε παιδί μου, είπαμε μια κουβέντα παραπάνω τώρα.
1: Εντάξει, από την άλλη πλευρά τώρα κάποιοι μπορούν να πούνε ότι έδειξε ο άνθρωπος ότι δεν ήθελε, ξέρω εγώ, να τη δημοσιότητα. Ποιο ξέρει τώρα πώ το ερμήνευσε, ρε παιδί μου, ο ίδιο και δεν πήγε.
0: Στην ομιλία του μέσα είπε ότι το σοκ είναι πάρα πολύ μεγάλο.
1: Ναι.
0: Σίγουρα τον είχε επηρεάσει ότι πολλοί ήταν αρνητικοί σε αυτή τη βράβευση, γιατί είπαμε ότι είναι πρώτη φορά που βραβευόταν μουσικό τραγουδοποιό για την ποιησή του και σίγουρα δεν ήξερε τι μπορούσε να φανταστεί. Επαστρεπτό επέλεξε να μην πάει, καλά έκανε, δικαίωμά του ήταν.
1: Ήταν και ένα πολύ τολμηρό βήμα να του δώσουν τον Νόμπελ.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δηλαδή,
0: ναι.
1: Πραγματικά.
0: Δεν
1: το περίμενε κανείς, ούτε καν σε φαβορί ήταν των στοιχηματικών τότε.
0: Ακριβώς. Pepper 96,6.

0: Είμαστε στα 26 πριν από τις 9. Είναι το πρωινό Pepper, Τάκης Γιάννης και Θοδωρής Ζαμβακάρης. Κάθε μέρα 6 με 10 το πρωί από το Pepper 96 και 6. Καλημέρα στον Dr. Tommy που μας είπε για τις γάτες του. Δεν τον αναφέραμε προηγουμένως. Έχουμε τρεις γάτες, λέει: την Κοκκινούλα, τον Μπλάκι και τον Γκρι Γατί. Τον Γκρι Γατί δεν έχει. Ξέρω, το λες Γκρι Γατί.
1: Τι λες, ρε Dr. Tommy, έχεις και εσύ γάτες.
0: Δεν έχει όνομα.
1: Δεν το θυμόμουν ότι είχε και ο Dr. Tommy.
0: Δεν τα ξέρουμε κιόλα για τον Dr. Tommy. Λοιπόν, και επειδή μας είχατε στείλει πάρα πολλά μηνύματα και στο Viber για. Έχουμε κάνει καλυστία γατών από το πρωί, αλλά δεχόμαστε και σκύλους, ας πούμε την αλήθεια. 6973-966-966. Στείλτε μας τα ζωάκια σας ή οτιδήποτε άλλο θέλετε. Και στο μπορείτε να μας στείλετε και άλλα μηνύματα πέρα από το Viber. Πριν από δύο εβδομάδες έγινε το Σπάρταθλον, είναι ο πιο δύσκολος αγώνας δρόμου. Είναι 245 χιλιόμετρα από την Αθήνα μέχρι το άγαλμα του βασιλιά Λεωνίδα στη Σπάρτη. Για να καταλάβετε, ο πρώτος έκανε 19 ώρες, 40 λεπτά και 50 λεπτά. 19 ώρες έτρεχε ο άνθρωπος, ο Τόμας Μπόντις.
1: Ο Λεωνίδας στη Σπάρτη είναι, δεν είναι στις Θερμοπύλες.
0: Βασιλιά, το όνομα στη Σπάρτη ήταν.
1: Όχι, λέω το άγαλμα. Εκεί που μυρίζει.
0: Σπαρτιάτης,
1: ναι.
0: Αλλά λέει, δεν έχει ένα άγαλμα.
1: Δεν του βάλανε στη χώρα του, ενός τι είναι.
0: Στην πόλη του.
1: Στην πατρίδα.
0: Λοιπόν, και εκεί λοιπόν, πέμπτος, βγήκε ο Έλληνας Γιώργος Λογοθέτης. Ο Γιώργος Λογοθέτης όμως δεν τερμάτισε μόνος του. Γιατί ο Γιώργος Λογοθέτης τα τελευταία 100 χιλιόμετρα του δρόμου είχε μαζί του ένα σκυλάκο. Ο οποίος σκυλάκος τον πήρε από πίσω, 100 χιλιόμετρα πριν τον τερματισμό, πήγαινε από πίσω του, 100 χιλιόμετρα, έτρεξε το σκυλί 100 χιλιόμετρα και τερμάτισε κανονικά μαζί με τον Γιώργο Λογοθέτη, ο οποίος βέβαια ήταν εξουθενωμένος ο σκύλος. Μόλις τερμάτισε, τον πήραν, ας πούμε, εκεί πέρα να του δώσαν τις πρώτες βοήθειες του σκυλάκου.
1: Και απροπόνητο το κάνει. 100 χιλιόμετρα τρεχάλα.
0: Κούτσενε, έκανε και τα λοιπά. Είναι αυτό που λένε, σε διαλέγει ο σκύλος. Το τσεκάρα λοιπόν είχε τσιπάκι, το λέγανε Νέλη, αλλά η σκυλίτσα ήταν. Η Νέλη λοιπόν, η οποία πήρε την απόφαση να διαλέξει τον αθλητή. Είπε στα τοπικά social media ότι. Στα τοπικά media, ότι θα τον κρατήσει κοντά του, θα την κρατήσει κοντά του τη σκυλίτσα. Βέβαια, φαντάζομαι θα την τσεκάρουν να δουν αν έχει φύγει από κάποιο σπίτι. Έτσι δεν είναι, όταν έχει τσιπάκι, έχει και όνομα. Θα τσεκάρουν αν έχει φύγει. Αλλά αν δεν έχει φύγει, ή αν έχει φύγει και δεν τη θέλουν, ξέρω εγώ, βρήκε τον μπαμπά τη. Θα έχει το Γιώργο Λογοθέτη και πραγματικά δηλαδή είναι σε διαλέγει και τρέχει 100 χιλιόμετρα μαζί σου. Είναι απίστευτο.
1: Εντάξει, ναι.
0: Είναι απίστευτο.
1: Τους έδεσε ήδη η πρώτη ιστορία της ζωής τους. Είναι πολύ, πώς το λένε, πολύ συγκινητική, πολύ για δέσιμο. Δηλαδή,
0: βέβαια.
1: Δεν το αφήνεις αυτό το σύντροφο. Δεν τον αφήνεις με τίποτα. Δηλαδή, ξαναφτιάχνεις τη ζωή σου με καινούργια βάση. Μαζί με το σκυλάκι, ας πούμε.
0: Λένε γενικώς ότι τα ζώα όταν το κάνουν αυτό προσβλέπουν σε κάποιο υπέρτερο όφελος. Εγώ να τα κρατήσω. Να του δώσει φαγητό κτλ.
1: Να του γράψει το σπίτι.
0: Η Νέλη τώρα δεν ξέρω τι περίμενε. Πάντως σίγουρα θα βρει ένα πάρα πολύ ζεστό σπίτι γιατί το αξίζει, δεν είναι.
1: Ναι, εντάξει.
0: 100 χιλιόμετρα έτρεξε.
1: Είναι ιστορία ζωή.
0: Εκτός και να φτιάξουν και αγώνες για σκύλους. Ποτέ δεν ξέρει.
1: Υπάρχουν αγώνες.
0: Είναι αυτά τα που κάνουν.
1: Οι παράνομοι.
0: Δεν είναι παράνομοι.
1: Δεν είναι παράνομοι. Οι νόμιμοι δεν είναι. Πώ θα είναι ελεγμένοι.
0: Πολύ βίαιο αυτό το συγκεκριμένο που λέμε.
2: Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.

0: Λοιπόν, σήμερα μας έχετε δώσει φοβερή ιδέα με τις φωτογραφίες που ξεκινήσαμε από το πρωί και συνεχίστε. Ειδικά με τους συντρόφους σκυλάκια γατάκια είναι καταπληκτικά. Συνεχίστε 6973-966-966 στο Viber. Καλημέρα στον καθηγητή που μας στέλνει, που πρώτη φορά μας ακούει πάντα, αλλά μας στέλνει για πρώτη φορά. Καλημέρα στην ωραία πρωινή παρέα. Αλλά καλημέρα και στην Τζόρτζια. Και Τζόρτζια μας έδωσε τώρα μια ιδέα. Έχει την σκυλίτσα της, την Pepper που την έχει ονομάσει, γιατί είναι η ακροάτρια 24 στα 7, δεν σταματάει. Είναι ακροάτρια η μαμά, οπότε το όνομα ήταν αναπόφευκτο. Λοιπόν, Τζόρτζια, μας δώσατε μια πολύ ωραία ιδέα. Δεν έχει πάει άνθρωπος ακροατής του Pepper στο Pepper Experience με σκυλάκι γατάκι μαζί. Λέμε ότι είναι ένα ταξίδι για δύο άτομα και όλα τα έξοδα πληρωμένα. Δεν έχουμε δει φωτογραφία, αλλά έχετε πάει με σκυλάκι ή γατάκι. Οπότε τολμήστε το και αυτό, γιατί θα είναι μια πολύ ωραία εμπειρία. Και επειδή το σκυλάκι είδατε πώς ακολουθεί το γονιόρ του, όπως τον διαλέγει, και τον άλλον έτρεξε 100 χιλιόμετρα, μπορεί να περάσει υπέροχα. Είναι μια φανταστική ιδέα να περάσει υπέροχα στο Pepper Experience, γιατί το Παρίσι είναι όμορφο, η Duran Duran είναι όμορφη. Οπότε μπορείτε να το χαρείτε μαζί. Λίγες μέρες λοιπόν έμειναν για σας τους Peppers, για να γίνει μεγάλη κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή εδώ στην εκπομπή μας. Για λίγες μέρες λοιπόν ακόμη, από σήμερα μέχρι και την Πέμπτη και στις ώρες 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6 το απόγευμα, μπορείτε να ακούτε το Pepper Password, και την ώρα που θα το ακούσετε μπαίνετε στο pepper966.gr, συμπληρώνετε τα στοιχεία σας, συμπληρώνετε το Pepper Password που θα ακούσετε και περιμένετε μέχρι την Παρασκευή το πρωί στις 9 περίπου εδώ το πρωινό Pepper που θα κάνουμε την κλήρωση.
1: Pepper 96 και 6.

0: Είμαστε λοιπόν 6 λεπτά πριν από τις 9 και επειδή μιλάμε πολλές φορές για ταινίες, οι σίγουρες επιτυχίες πάντα στις ταινίες είναι οι ταινίες James Bond. Και το από 5η 1η Οκτωβρίου έως και το Σάββατο 31 Οκτωβρίου, για να περάσουμε σε προωθητικό μήνυμα, το νέο pop-up κανάλι Magenta Cinema 007 θα προβάλλει ολόκληρη την κινηματογραφική ιστορία του 007 από τον Dr. No με τον Sean Connery έως και το No Time to Die με τον Daniel Craig αποκλειστικά στη Magenta TV από την Telecom.
1: Και ξέρεις ποιος άναψε τα πρώτα φώτα στην Ελλάδα? Το Φυσικό Αερολογική Εταιρεία Ενέργειας το 1857. Και σήμερα, 169 χρόνια μετά, είναι εδώ για όσο χρειάζεται την καθημερινότητά σου με φυσικό αέριο και ρεύμα. Βρες το πρόγραμμα που σε ταιριάζει στο φυσικοαερολάδος.gr.
2: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper Experience.
2: Duran Duran live στο Παρίσι.
3: Pepper 96 και 6.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Πολύ ωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωρο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
6: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση «Κινούμε με ηλεκτρικά». Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
7: Στην Ελλάδα, προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε

0: των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
2: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Have you met Kiko?
5: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
6: Γεια σας, γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
7: Φυσικά.
6: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
7: Ορίστε.
6: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη, δεν έχετε?
7: Όχι φυσικά.
6: Γιατί?
7: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
6: Ούτε smartphone δηλαδή. Με 5 κάμερες.
7: Όχι.
6: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
7: Όχι.
6: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
7: Όχι.
6: Α, εντάξει. Γεια σας.
8: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή. Eurobank.
9: Κραμπές, κόπωση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Καλημέρα, καλημέρα και πάλι. 8 λεπτά μετά τις 9 είναι το πρωινό Pepper, σήμερα Τρίτη και 13, με προβλήματα στους δρόμους και μάλιστα όπως διαβάζουμε στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας προς την περιοχή του Ρέντι, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Έχει σχηματιστεί μια ουρά 9 χιλιομέτρων, επειδή συγκρούστηκε μια νταλίκα με γιοταχή αυτοκίνητο στη μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας. Καταλαβαίνετε τι γίνεται να συγκρουστούν στη μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας. Και είναι εκεί, όπως είπαμε, στην άνοδο της, στην κάθοδο της Κηφισού. Οπότε υπομονή στους δρόμους, και άλλοι δρόμοι έχουν προβλήματα. Εκεί σε δρόμους γύρω από το Κολωνάκι, την Πλάκα, το Παγκράτη και στην Αττική Οδό έχουμε 30 λεπτά από τον κόμβο Φιλής έως τον κόμβο Κηφισίας, τα κλασικά αυτά τα 30 λεπτά. Λοιπόν, επειδή λέγαμε προηγουμένως για τις πτήσεις και για την πτήση που θα πάει τον νικητή του Pepper Experience στο Παρίσι, μια πτήση της Κουάντας αναγκάστηκε να μείνει στη Ρώμη. Ήταν να κάνει το δρομολόγιο από τη Ρώμη προς το Πέρθ της Αυστραλίας, επιστροφή, γιατί όταν πήγαινε στη Ρώμη από το Πέρθ ανακαλύψανε κοριούς στην πτήση από το Πέρθ στη Ρώμη. Καταλαβαίνεις τώρα. Το θέμα είναι ότι το ανακαλύψανε προς το πήγε. Δηλαδή κοντά στη Ρώμη. Κοντά στη Ρώμη, κοντά στην προσγείωση. Γιατί αν το ανακαλύπτουν από την αρχή που είχε φύγει το αεροπλάνο, σκέψου τώρα να έχεις όλες αυτές τις ώρες να ξέρεις ότι υπάρχουν κοργοί στο αεροπλάνο. Ναι. Τώρα πώς μπήκανε κοργοί στο αεροπλάνο. Λέει από κάποιον επιβάτη που είχε κάποια αποσκευή, την είχαν τρουπώσει εκεί οι κοργοί και δεν ξέρω.
1: Ναι, οι κοργοί είναι πολύπουλο πράγμα, ναι.
0: Έγινε καθαρισμός στο αεροπλάνο και τα λοιπά και επέστρεψε από εκεί που έφυγε.
1: Ναι.
0: Εν άλλο. Τι για πες.
1: Ναι, όχι αυτό λέω. Και εγώ διάβασα ένα τέτοιο αεροπλάνο που
0: πήγε. Ένα αντίστοιχο αεροπλάνο, λοιπόν. Είχε ένα θέμα από την American Airlines. Πήγαινε από τη Μαδρίτη προς τον Ντάλλας. Από τη Μαδρίτη προς τον Ντάλλας. Λίγο πριν, λοιπόν, την Αμερική, φτάσει στην Αμερική, ανακαλύψανε ότι 6 από τις 8 τουαλέτες είχαν τεθεί εκτός λειτουργίας. Ήταν μεγάλο το αεροπλάνο.
1: Ναι.
0: Ήταν 275 επιβάτες και 12 μέλη του πληρώματος. Κάποια στιγμή ανακαλύπτουν ότι είναι σε λειτουργία μόλις 2. Και τι κάνανε. Το μόνο που μπορούσαν να κάνουν είναι να προσγειωθούν στο JFK λίγο πριν από τον Ντάλλας για να διορθώσουν το αεροπλάνο.
1: Ναι.
0: Φαντάζομαι ένα μέρος της διαδρομής.
1: Τουλάχιστον δεν γύρισαν πίσω. Ναι, γιατί είχε κάνει μεγάλο μέρος.
0: Ξαρτάται τώρα αν ήταν κοντά στην Αμερική.
1: Ναι.
0: Αν ήταν κοντά στην Αμερική.
1: Είχε κάνει μεγάλο μέρος. Ναι. Λοιπόν, για να μην έχετε τέτοια προβλήματα, εντάξει, παραγγελία από το σπίτι και τελειώνει η ιστορία και τα έχετε όλα εκεί. Και ούτε μπε στο αεροπλάνο να φέρει, να κάνει ράντ και καθυστερήσει. Για να περάσουμε λοιπόν σε προωθητικά μηνύματα. Και όταν λέμε για παραγγελία, μιλάμε ότι θε ένα καφέ το πρωί, θε ένα μεσημεριανό στη δουλειά, στο γραφείο, ίσω και βραδινό για το σπίτι. Τώρα λοιπόν παραγγέλνεις από το Box. Με το Box Booster, όσο παραγγέλνεις, όσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. Κερδίζεις 2 ευρώ, 3, 4 και έως και 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου, ενώ διεκδικείς και ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Γιατί να παραγγέλνεις λοιπόν απλά, μπορείς να βγαίνεις συνεχώς κερδισμένος. Box είναι το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.

0: ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι.
1: Pepper 96 και 6.
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ. Να δω

0: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
1: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
2: Μια φωνή με δύναμη, ψυχή και αληθινό jazz ένστικτο. Η Eke Pinkwell από το Juilliard έχει συνεργαστεί με θρύλους όπως η Diane Reeves και η Didi Bridgewater, ενώ ο Wynton Marsalis την πρότεινε ως ανερχόμενο αστέρι της jazz στο Lincoln Center. 18 Νοεμβρίου, η Eke Pinkwell με το δικό της κουαρτέτο στο Jazz at Megaron, megaron.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού, χορηγός Motor Oil.
3: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
4: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
3: Τι διαβάζεις?
4: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
5: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.

0: Εδώ είμαστε, Peppers, λίγα λεπτά μετά, λίγα λεπτά πριν τις 9.30 για την ακρίβεια, 9 και 22 πρώτα λεπτά. Είναι σήμερα 13 Οκτωβρίου και σαν χτες 12 Οκτωβρίου του 1943 γεννήθηκε ένας, ίσως ένας από τους σπουδαιότερους Έλληνες κωμικούς, με την κυριολεξία της λέξης κωμικός, ο Κώστας Τσάκωνας. Ένας άνθρωπος ο οποίος είχε καταφέρει, να κάμψει, να την αφήσει στην άκρη τη γραμμή που χωρίζει το σοφιστικέ χιούμορ από το χιούμορ της επιθεώρησης και της πλάκας και της φάρσας. Ήταν ένας μπουφόνος, όπως τον είχαν χαρακτηρίσει πολλοί δημοσιογράφοι, ένας αυθεντικός, ένας ατόφιος γελοτοποιός. Ένα πρόσωπο που διασκεδάζει τους άλλους με αστεία, με υπερβολικές συμπεριφορές, ένας άνθρωπος ο οποίος εξέφραζε τον πραγματικό Έλληνα, τον Έλληνα ο οποίος περνάει δύσκολα, αλλά στα δύσκολα θα βρει τρόπο για να περάσει καλά και να ζήσει τη ζωή του, που οι στιγμές του ήταν γεμάτες από φάρσες. Έχει παίξει σε πάρα πολλές ταινίες. Οι βιντεοταινίες του ήταν αυτές, βέβαια, που τον έκαναν γνωστό στο ευρύ κοινό.
1: Αυτό ήταν το. Επειδή στις βιντεοταινίες ήταν στην ακμή του, ας πούμε. Ενώ αν έβγαινε τώρα ο Κώστας Τσάκωνας με όλα τα. Ξέρεις, την απήχηση που έχουν τα social media, νομίζω ότι θα ήταν. Όχι διαφορετική η απήχησή του. Θα έβρισκε, ας πούμε, αυτό που του αξίζει περισσότερο. Του άξιζε περισσότερο. Γιατί ο Κώστας Τσάκωνας, ο τρόπος που έπαιζε, ήταν, ξέρεις, πήγαζε από τα πολύ δύσκολα παιδικά του χρόνια. Ζούσε, ήταν από 11 χρονών στη Βιοπάλη. Ζούσε και έκανε και νυχτερινό σχολείο. Σπούδασε υποκριτική. Και έκανε μια ταινία μικρού μήκους εντελώς τυχαία. Και τον ανακάλυψαν και έκανε τότε την καριέρα που έκανε.
0: Σωστά.
1: Δεκαετία του 80 δηλαδή.
0: Δεκαετία του 80, Σίγουρα θα μπορούσε να σταθεί. Το λένε όλοι δηλαδή και το καταλαβαίνουμε και εμείς δίπλα σε μεγάλα ονόματα. Βλονίτη, Λογοθετήδη κτλ. Μεγάλη στιγμή στην καριέρα του και μεγάλη ατάκα που έχει μείνει μόνο και μόνο για αυτή την ατάκα. Λένε όλοι ότι ότι θα μείνει στην ιστορία. Ήταν η σκηνή στο Μάθε παιδί μου γράμματα. Εκεί ο μονόλογός του. Του που επιστρέφει ως γιος στο πατρικό του στο χωριό με παραστατικές ιδέες οι οποίες πατώσανε γιατί δεν άντεξε να καταφέρει και λέει τη φοβερή ατάκα 6 χρόνια στο δημοτικό, 6 χρόνια στο γυμνάσιο, 6 χρόνια στο πολυτεχνείο και άλλα 6 χρόνια στο εξωτερικό. Ήταν η κατάσταση της Ελλάδας, η οποία μπορεί να είναι και τώρα η τωρινή κατάσταση της Ελλάδας, δηλαδή πολλοί κόσμος. Και μάλιστα τότε ήταν 35 ετών, ήταν πολύ κοντά σε αυτό που περιέγραφε, δηλαδή 4-6-24.
1: Και ήταν, πέρασε τα τελευταία 10 χρόνια της ζωής του, ήταν δύσκολα από θέματα υγείας, διάφορα έτσι, και ατυχήματα και όλα τα άλλα, αλλά ήθελε να ανέβει στο σανίδι ξανά. Αλλά όπως είπε και ο ίδιος, θυμόταν μια φράση που του είχε πει ο Νίκος Σταυρίδης, ποτέ μη ζητήσεις να παίξεις και να λένε τον καημένο πώς κατάντησε. Δεν πρέπει να σε βλέπουν και να σε λυπούνται. Ναι. Γιατί εκπέμπει φως, λάμψη, γέλιο και κλάμα.
0: Και τον επίλογο στο τέλος της ζωής του τον έχει γράψει και έχει μείνει και αυτό για πάντα ο Νικόλας Τριανταφυλλίδης, ο σκηνοθέτης, ο συγχωρεμένος. Αντίο, υπέροχοι άνθρωποι, και σε ευχαριστούμε για όλα. Ο λαϊκός αγοραίος πολιτισμός μας είναι πλέον ακόμα πιο φτωχός, βορρά των χίπστερ και των εξυγχρονιστών. Το είχε γράψει τότε το 15. Το 15 που έφυγε από τη ζωή ο Κώστας Τσάκωνας.
1: Και μία από τις ατάκες που είχε πει ο Τσάκωνας ήταν: εγώ έχω το χάρισμα ότι γεννήθηκα και με τη φάτσα και τη φωνή του Καραγκιόζη.
0: Ναι.

0: Λοιπόν, πρωινό Πέπερ, είμαστε 33 λεπτά μετά τις 9. Όπως σας έχουμε πει, Duran Duran έχουν ανακοινώσει ένα καινούριο EP, το Free to Love Hot Star Remixes, το οποίο θα είναι βασισμένο στο τραγούδι τους με τον Nile Rodgers. Θα κυκλοφορήσει πρώτη φορά σε βινήλιο και CD. Και εκεί και η μεγάλη έκπληξη είναι εκεί, ότι σε ένα τυχαίο αντίτυπο της ειδικής έκδοσης του νέου βινιλίου θα υπάρχει ένα golden ticket, ένα χρυσό εισιτήριο που χαρίζει ολόκληρη τη δισκογραφία των Duran Duran σε βινήλιο. Οπότε ο τυχερός, φαντάζομαι δεν θα πάρει κάποιος όλα, κάποιος τυχερός θα το... Βασικά οι οπαδοί τους τα έχουν όλα σε βινήλιο.
1: Καλά, οι οπαδοί, ναι.
0: Όλα τα άλμπουμ τους σε
1: βινήλιο. Αλλά κάθε χρόνος, κάθε γενιά έχει... σε κάθε γενιά έχει καινούργιους οπαδούς, έχουν καινούργιους οπαδούς οι Duran Duran.
0: Στις 15 λοιπόν συνεχίζεται η περιοδία τους. 15 Οκτωβρίου θα εμφανιστούν στη Γλασκόβη, τώρα σε 2 μέρες δηλαδή, και θα εμφανιστούν 28 Οκτωβρίου στο Παρίσι, στην Accor Arena του Παρισιού, σε μία από τους μεγάλους σταθμούς της περιοδίας τους. Εκεί λοιπόν θα είναι ένα τυχερό σημείο, τυχερή από το Pepper Experience. Θα ταξιδέψει εκεί στο Παρίσι να δει live τους Duran Duran, αλλά εκτός από τη συναυλία, 4 ημέρες στο Παρίσι για 2 άτομα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα, αεροπορικά, ξενοδοχείο, μεταφορές, εισιτήρια για τη συναυλία, και η απόλυτη παρισινή εμπειρία συμπληρώνεται από μια επίσκεψη στον πύργο του Άιφελ και μια κρουαζιέρα στον Σικουάν. Όλα αυτά με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσετε λοιπόν την εμπειρία του Pepper Experience, ακούτε το Pepper Password μέχρι την 5η, στις 6, στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4 και στις 6. Όταν το ακούτε, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή. Έχουμε μπει στην αντίστροφη μέτρηση. Θα γίνει την Παρασκευή στην εκπομπή μας.
2: Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.

0: Το καλύτερο meme από τα καλύτερα meme της ημέρας που κυκλοφόρησε χτες βράδυ, σήμερα πρωί, ήταν αυτό που λέει: πήγα σήμερα στη δουλειά, πήρα μια τεράστια αγκαλιά τον εργοδότη μου και του είπα: βρε κουτό, γιατί δεν μου λέγεις τόσα χρόνια ότι σε καταπιέζω? Έπρεπε να το μάθω από τη μελέτη. Αυτή η γκάφα της μελέτη λοιπόν δεν μαζεύεται με τίποτα, όσο και αϊκανημένη. Αν προσπάθησε να το μαζέψει και να πει: δεν είναι αυτό που νομίζετε, και εγώ άλλο εννοούσα και δεν ήταν αυτό, και κόψατε. Όσο και να κόψει, όσο και να θες δηλαδή να την μπολιάσεις αυτή τη δήλωση, όσο και να πεις συγγνώμη, με συγχωρείτε, ότι κόβω τα δεξιά και αριστερά και μένει μόνο αυτή η δήλωση.
1: Εξαρτάται τώρα πόσο καλόπιστος είναι ο καθένας ή όχι. Δηλαδή, όπως το ακούς, είναι από αυτό που ακούς.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα τα υπόλοιπα, εντάξει.
0: Είχε πει λοιπόν και οι εργοδότες αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Ξέρετε πόσοι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζομένους? Πόσες επιχειρήσεις, ειδικά μικρομεσαίες, αντιμετωπίζουν πίεση και δυσκολίες στη διαχείριση των ομάδων τους? Και οι εργοδότες είναι θύματα των ψυχοκοινωνικών παραγόντων, όχι μόνο οι εργαζόμενοι.
1: Αυτή ήταν η δήλωση.
0: Αυτή ήταν η δήλωση, ναι, ναι, ναι. Οπότε, ολόκληρο και να το δεις και το μπροστά και το πίσω, δεν σωστά. Είναι μια δήλωση με τέτοια μόνη της. Οπότε αυτό που είπαν τα μήμα, βρεκουτό, έπρεπε να το μάθω από τη μελέτη.
1: Η ίδια πηγαίνει να το ανασκευάσει.
0: Ναι, είπε ότι, ναι, είπε ότι το κόψατε πάλι και δεν ήταν αυτό που το παρεξηγήσατε. Ναι, είπε μετά. Που αυτό ήταν χειρότερο. Δεν το
1: σώσατε. Ναι, βέβαια. Δηλαδή εννοούσα άλλο, εννοούσα ότι δεν επικαταπιέζονται.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Το παρεξηγήσατε, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Το παρεξηγήσαμε.

0: Λοιπόν, έχει πάει τώρα στο, στη δουλειά σου, έχει αρχίσει λίγο να πεινά, θες να πάρει τον καφέ σου. Αυτή η επιθυμία σου όμως μπορεί να ανταμυφθεί. Για να περάσουμε και σε προωθητικά μηνύματα, γιατί στο box η αγαπημένη σου συνήθεια επιβραβεύεται με τι, με το box booster. Όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. 2 ευρώ, 3 ευρώ, 4 ευρώ μέχρι και 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες από φαγητό και καφέ μέχρι φαρμακείο, pet shop και σούπερ μάρκετ. Κάθε σου παραγγελία σε φέρνει πιο κοντά σε μεγαλύτερη έκπτωση, αλλά και στη διεκδίκηση 5 iPhone 17 Pro. Παράγγειλε λοιπόν ξανά και ξανά Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Και ένας χώρος γεμάτος ιστορία γίνεται αφετηρία για νέες ιδέες. Το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας δίνει ενέργεια στη σύγχρονη δημιουργία εκεί όπου ξεκίνησε η ιστορία του, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη. Από 16 έως 29 Οκτωβρίου μας προσκαλεί να γνωρίσουμε το Water Gas Project, μια έκθεση όπου νέοι καλλιτέχνες εμπνέονται από το παλιό εργοστάσιο και μας καλούν να δούμε το παρελθόν με άλλη ματιά. Ανακάλυψε τα έργα και βρες τι σε εμπνέει. Μάθε περισσότερα στο gasmuseum.gr.
0: Κοίταζα να δω τι γίνεται με την κίνηση στο Κηφισό. Προσθέθηκε κίνηση και στην άνοδο, πέρα από την κάθοδο. Οπότε καλύτερα να μην κάνουμε update. Λοιπόν, φεύγουμε σιγά σιγά. Ήταν το πρωινό Pepper, κάθε μέρα 6 με 10 το πρωί. Τάκης Γιαννούτσος και Θοδωρής Βαμβακάρης. Ακολουθεί η Ελένη Κολοκοτρώνη. Στις 10 ακριβώς, ακούστε την Ελένη να μας λέει το Pepper Password. Μας έμεινα σήμερα Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη και την Παρασκευή έχουμε με τη μεγάλη κλήρωση για το Pepper Experience, στο Durand Durand στο Παρίσι. Λοιπόν, να περάσετε πολύ ωραία την υπόλοιπη μέρα σας.
1: Καλή σας μέρα λοιπόν, πολλά φιλιά στα παιδιά.
0: Να είστε καλά και να προσέχετε, γεια σας.
2: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις το Durand Durand Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι.
3: Add some pepper to your life. Pepper 96.6.
4: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
5: Ναι, μαμά.
4: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
5: Ναι, μαμά.
4: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
5: Ναι, μαμά.
4: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
6: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο ταπάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Κραμπές, κόπωση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της HealthAid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. HealthAid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Ό,τι νιώθεις, έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου. Έκθεση. Λαόρτ. Παλέ Νασιονάλ Δε Μαρσέι. Age of Content. Λουκάτ Σταρκόφσκι. Oracle. Ρόμπερτ Ντάικ. Ειδήποδας. Σλάβο Ιζίζεκ. Τζίλιαν Άντερσον. Μπέλα Φρόιντ. Συζήτηση. Ρωμαίο Καστελούτσι. Φάουστ. Γιάννης Νιάρος και ομάδα Νίξ. To be. Απαγωγή και παρατήρηση. Χρήστος Παπαδόπουλος. Γιώργος Κοτσιφάκης. Λάγκλες. Νίκος Καραθάνος. Έπος. Η προπόληση για τη νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
9: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
10: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
9: Με πήραν άγνωστοι.
11: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
9: Και τελείως άγνωστοι.
12: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
9: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: Αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μια φορά ήταν ένας πανέμορφος κήπος. Δεν υπάρχει πια. Άντων Τσέχοφ. Ο Βυσσινόκηπος. Κάτια Δανδουλάκη, Μελέτης Ηλίας, Λεωνίδας Κακούρης, Τάκης Παπαματθαίου, Ιωάννα Σιμακοπούλου, Χρήστος Πλαΐνης, Ευγενία Ξυγκόρου, Νάνση Μπούκλη, Χάρης Φλέουρας, Γιώργος Νούσης, Γιάννης Λατουσάκης και η Κατιάνα Μπαλανίκα. Μουσική Στέφανος Κορκολής. Σκηνοθεσία Σοφία Σπυράτου. Από 30 Οκτωβρίου στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη. Προπόληση more.com.
3: Γεια σας, γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
4: Φυσικά.
3: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
4: Ορίστε.
3: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
4: Όχι φυσικά.
3: Γιατί?
4: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
3: Ούτε smartphone.

0: πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου, με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω, έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή. Eurobank.
1: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
2: Στο παιδιού μου τη χαρά. Με πιάσε μία η μικρανία, η συμπεθέρα. Έχει ένα μάτι, η νύφη μου να είναι καλά. Μου λέει, μαμά, πάρε αυτό. Είναι αυτό. Καινούριο Algofren, Compositum. Τώρα, ο συνδυασμός παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σου προσφέρουν πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πόνου με ένα χάπι. Ξέρει, νύφη μου, η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη με χαρά, όχι με πόνο. Γι' αυτό παίρνεις Algofren Compositum μόνο. Νέο Algofren Compositum. Στη χαρά δεν χωράει πόνος. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας, αν δεν δείχνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος.
4: Νέκια. Μια μουσικοθεατρική παράσταση από τη Φένια Παπαδόδημα. Μετά την επιτυχία των περσινών παραστάσεων, η Νέκια επιστρέφει στην αίθουσα Γιάννης Μαρίνος του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Νέκια. Μια σπάνια εμπειρία από τη Φένια Παπαδόδημα. Μαζί της επισκηνής, ο Μανώλης Αφολάνιο Γίνκα και ο Γιώργος Παλαμιώτης. Από τις 12 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις. Προπόληση ticketservices.gr. Μην το χάσετε.
5: Pepper 96 και 6.
6: Η ώρα είναι 10. Και το Pepper Password για το Pepper Experience είναι απόδραση. Μπείτε τώρα στο pepper96x.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και μπείτε στην κλήρωση για ένα ταξίδι στο Παρίσι για να δείτε τους Duran Duran live. Pepper.

Απλά πράγματα, One Love, Pepper 96.6. Καλημέρα σας, 3η 13 Οκτωβρίου. Με, okay, καλή θερμοκρασία, 18 βαθμούς έχουμε. Εάν φεύγετε τώρα από το σπίτι σας, μην πάρετε γυαλιά ηλίου, λογικά δεν θα σας χρειαστούν. Ομπρέλες, όχι μία, ομπρέλες να πάρετε μαζί σας. Έτσι μας έχουν πει τουλάχιστον. Καλημέρα σε όλους. Pepper 96.6, η Ελένη Κολοκοτρώνη μέχρι τις 12, στην παρέα σας, στα ραδιοφωνά σας. Απόδρασε είναι το τρίτο Pepper Password της ημέρας, αυτό που έπαιξε μόλις πριν. Την Παρασκευή έχουμε την κλήρωση για το Pepper Experience, οπότε με το 1, με το 2, με το 3 μπαίνετε μέσα στο site του Pepper, καταχωρείτε στη φόρμα συμμετοχή στο Pepper Password και έχετε θέσει έτσι μια σοβαρή υποψηφιότητα για μια θέση στο Pepper Experience Duran Duran Live στο Παρίσι. Την Παρασκευή έχουμε την κλήρωση. Εν τω μεταξύ σήμερα είναι που είναι έτσι ο καιρός λίγο περίεργος, είναι η αλλαγή της εποχής, είναι η συννεφιά. Η Αθήνα, πέρα από κίνηση, έχει και ατμόσφαιρα σήμερα.

0: Ποιος είπε ότι με συννεφιά δεν ροκάρουμε? Pepper and 66. Το να περάσεις, λέει, ένα απόγευμα της εβδομάδας χωρίς να κάνεις απολύτως τίποτα, να μην έχεις πρόγραμμα, να μην έχεις βάλει στο πρόγραμμά σου δουλειές, υποχρεώσεις, τίποτα. Να κάθεσαι στον καναπέ σου, να χαζεύεις ταινίες, να χαζεύεις από το παράθυρο, λέμε τώρα, να διαβάσεις το βιβλίο σου, να ακούς Pepper 96.6. Είναι, λέει, ένα δώρο που μπορείς να κάνεις στον εαυτό σου και στο σώμα σου, βασικά. Οπότε, έτσι όπως βλέπουμε τα πράγματα, το σημερινό απόγευμα με τις καταιγίδες, λέει, που θα έρθουν, μπορεί να είναι αυτό το απόγευμα. Pepper 96.6, ένα προθετικό μήνυμα. Νέο pop-up, ειδικά για σήμερα, νέο pop-up κανάλι Magenta Cinema 007 μέχρι τις 31 Οκτωβρίου, αποκλειστικά στο Magenta TV από την Telecom, και 25 ταινίες του James Bond μας περιμένουν και on demand, όποτε μας βολεύει. Το θέμα είναι να είναι όλα εύκολα. Pepper 96.6, Οκτώβριο στο Παρίσι είναι ρομαντικός. Έχει έτσι ωραία χρώματα, έχει βόλτες, έχει καφέ, έχει ωραίες εικόνες, κινηματογραφικές θα έλεγα. Γι' αυτό το λόγο έγινε Pepper Experience, Duran Duran live στο Παρίσι. Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι. Pepper 96.6. Εσένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
1: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Οικογένεια Adams, το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
3: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σουλωμού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
2: Οικογένεια Adams, το musical.
3: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Έχετε δει τι παίζει στο app της BWIN? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Το Athens Wine and Art Festival, το μεγαλύτερο φεστιβάλ κρασιού και τέχνης στην Ελλάδα και η πρώτη έκθεση κρασιού της σεζόν, επιστρέφει για έκτη φορά το Σαββατοκύριακο 17 και 18 Οκτωβρίου. 75 μπουτίκ κοινοποιία, 600 κρασιά και μια πρωτοποριακή ομαδική έκθεση τέχνης 70 διακεκριμένων οικαστικών σε περιμένουν από τις 11 έως τις 8 στο ιστορικό κτίριο Ολυμπιάς, Αθηνάς 57 στο Μοναστηράκι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο wineandartfestival.gr και στο more.com.
2: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
3: Add some Billie Eilish to your life.

Λοιπόν, η ιστορία έχει ως εξής και είναι αληθινή. Dr. Bill Frankland, γιατρός στο επάγγελμα, ήτανε. Έζησε μέχρι τα 108, οπότε μεταξύ άλλων είχε πάρα πολλά να πει για αυτή τη ζωή. Είπε λοιπόν ότι το να γεράσεις είναι αναπόφευκτο, δεν το συζητάμε. Το πώς θα διαχειριστείς όμως αυτή την εμπειρία είναι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό στα χέρια σου. Και το νούμερο ένα πράγμα που σου λέει είναι να παραμείνεις συνδεδεμένος με φίλους, με γνωστούς, με αυτό τον κόσμο. Να είσαι περίεργος, να μαθαίνεις. Ο στόχος λέει δεν είναι να μείνουμε για πάντα νέοι. Δεν γίνεται αυτό. Είναι πολύ αγχωτικό. Ο στόχος είναι να μεγαλώνουμε όμορφα σε αυτόν τον έτσι πολύ πολύ περίεργο κόσμο. Pepper 96 και 6. Και να έχουμε και ωραίες μουσικές.

0: Λοιπόν, μελέτη που είχε γίνει το 1960 και δημοσιεύτηκε ξανά, την επανέφεραν, έλεγε ότι το τέλος του κόσμου θα συμβεί τον Νοέμβριο του 2026, δηλαδή τώρα σε ένα μήνα, τέλεια. Προλαβαίνουμε, δεν προλαβαίνουμε. Ένα ακόμα σημάδι για το ότι δεν πρέπει να δίνουμε και ιδιαίτερη προσοχή σε όλα αυτά τα δυστοπικά σενάρια που ακούμε κάθε μέρα και διαβάζουμε. Pepper 96 και 6, ένα προωθητικό. Να ξέρετε πως κάθε φορά που παραγγέλνουμε από το Box Booster, η έκπτωση μας παίρνει έτσι ένα boost δυνατό. Ξεκινάς με 2 ευρώ, ανεβαίνει στα 3, στα 4 και φτάνει στα 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου. Και το καλύτερο είναι ότι κάθε παραγγελία σε βάζει και στην κλήρωση για 5 iPhone 17 Pro. Πάρα πολύ απλά, Box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Για να λέμε τα πράγματα σωστά, το τέλος του κόσμου, σύμφωνα με τη μελέτη του 1960, θα ερχόταν Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, εκεί την πάτησαν, του 2026. Το Pepper Experience είναι 28 Οκτωβρίου. Θα τα έχετε προλάβει όλα.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τους Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι. Pepper 96 και 6. Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
2: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
4: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
3: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
5: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
6: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
9: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
8: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
9: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
10: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
11: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
12: Have you met Kiko?
13: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Μαντόνα, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να την γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
14: Σεσουάρ για δολοφόνους.
15: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
14: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
15: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
14: Σε σουάρια δολοφόνους.
15: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
14: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
16: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
17: Θέλεις να οδηγήσεις ένα κορυφαίο 4x4 ή ένα ηλεκτρικό SUV ή μήπως ένα off-road αυτοκίνητο φτιαγμένο για τη φύση. Όχι αλλά η Vitara, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Suzuki, τα συνδυάζει όλα. Από 19 έως 24 Οκτωβρίου σε περιμένει στο επίσημο δίκτυο Suzuki στην Αθήνα για την απόλυτη ηλεκτρική οδηγική εμπειρία με δώρα και εκπλήξεις. Θα το χάσεις ή θα ζήσεις την εμπειρία. Η Vitara Electric Days. Electric Gone Wild.
18: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς.
19: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
18: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυρωματάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
19: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
18: Θέατρο Προσκήνιο, από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
20: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

Στις παραλίες που ακούγαμε αυτό το τραγούδι το καλοκαίρι, τώρα τα πράγματα είναι αρκετά περίεργα. Εντάξει, η ζωή μεταφέρεται αλλού. Πέπερ 96 και 6, καλημέρα σας και πάλι. 6 λεπτά μετά τις 11. Η Ελένη Κολοκοτρώνη μέχρι τις 12 στην παρέα σας, στα ραδιοφωνά σας. Σήμερα μεταξύ άλλων είναι και η Διεθνής ημέρα αφιερωμένη στις γυναίκες που συμβάλλουν στην επιστήμη. Στις δεκαετίες των 60s και 70s έγινε ένα πείραμα στη Βρετανία. Δώσαν λοιπόν σε 5.000 παιδιά, τους είπανε: ζωγραφίστε μας έναν επιστήμονα. Μόλις 28 από τα 5.000 παιδιά ζωγράφισαν γυναίκα επιστήμονα. Έτσι. Το πείραμα επαναλήφθηκε εκεί στα τέλη των 80s μέχρι το 2016 και πλέον το ποσοστό από το 0,6% που ήταν στα 70s πήγε στο 28%. Κάτι είναι και αυτό.

0: Λοιπόν, από όσο ακούσαμε τις τελευταίες ημέρες, βασικά το wellness πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Είναι επιχείρηση πλέον δισεκατομμυρίων. Οι πέντε, λέει, βασικοί πυλώνες για μια καλή ζωή, για καλά χρόνια μπροστά μας. Είναι σωστός ύπνος. Okay, το παλεύουμε. Σωστή διατροφή. Μέτρια άσκηση, όχι τρελά πράγματα. Καθημερινό σταθερό πρόγραμμα και αποτελεσματική διαχείριση του στρες. Αυτό το τελευταίο, όποιος το καταφέρει, να το πει και σε εμάς. Pepper 96.6. Ένα προθετικό μήνυμα. Νέο pop-up κανάλι, Magenta Cinema 007. Κάνει καλό στο στρες αυτό, αυτές οι ταινίες. Λοιπόν, μέχρι 31 Οκτωβρίου αποκλειστικά στο Magenta TV από την Telecom και 25 ταινίες του James Bond, μια χαρά. Μας περιμένουν και on demand, όποτε θέλουμε εμείς, οπότε αισθανόμαστε την ανάγκη να ξεχαστούμε και να ξεφύγουμε. Από την άλλη, επειδή λέμε να ξεφύγουμε, μέχρι και τις 12, μέχρι τις 12 που θα έρθει το καινούριο Pepper Password, απόδραση είναι το τελευταίο Pepper Password, οπότε μπαίνετε, το καταχωρείτε στη φόρμα συμμετοχής, δηλώνετε υποψηφιότητα για Pepper Experience, Duran Duran στο Παρίσι, 4 ημέρες, 2 άτομα, όλα κανονισμένα, όλα πληρωμένα, οι καλύτερες βόλτες είναι μπροστά σας.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, 4 μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96.6.
3: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Μπουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Η ενσάρκωση της Γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
8: Φέτος ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
7: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
9: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
10: Πάμε Breaking Bad.
11: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
10: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
11: Stand-up είναι.
10: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο το φάνης.
11: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
10: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
12: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη. Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
13: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
14: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
13: Τι διαβάζεις?
14: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
15: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
16: Ο θάνατος και η κόρη, το πολύ βραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη, Θέατρο Αθηνών. Προπόληση, ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
17: Add some teddy swims to your life.

Λοιπόν, ο κόσμος δεν βγαίνει πια πάρα πολύ έξω ή τουλάχιστον πολύ συχνά. Δεν είναι μόνο φαινόμενο εδώ Αθήνα-Ελλάδα. Είναι γενικό, είναι σε όλο τον κόσμο συμβαίνει αυτό. Πάντως εδώ στα πολύ πολύ δικά μας, στα αθηναϊκά, ο κόσμος όταν θα βγει έξω, αυτό που θα επιλέξει, μάλλον η πρώτη επιλογή, είναι το φαγητό ή ό,τι έχει να κάνει σε σχέση με το φαγητό. Δηλαδή, σε ποσοστό τύπου 75% όταν βγαίνουμε έξω, πηγαίνουμε σε κάποιο εστιατόριο. Μετά άλλοι θα πάει σε κάποιο σπίτι. Τελευταίο στην κατάταξη είναι το θέατρο. 40%, okay, καλό ποσοστό είναι. Και πολύ πολύ χαμηλά είναι τα μπαράκια, όπου εμείς για κάποιο λόγο εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι ακόμα οι άνθρωποι, εντάξει, πολύ μικρότερο ποσοστό, γνωρίζονται ένα Σάββατο βράδυ σε ένα μπαρ. Πέπερ 96 και 6, καλημέρα.

0: 266.
1: Είμαι η Kid Moxie και ακούτε το «Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη» στο Pepper 96,6.

0: Τι είναι αυτό, έλατε. Τώρα είναι μια δύσκολη ώρα για τέτοιες απαντήσεις και τέτοιες ερωτήσεις. Πέπερ 96 και 6, εντωμεταξύ έχουμε την αίσθηση ότι πλανάται έτσι μια κούραση στην ατμόσφαιρα ή από την άλλη είναι απλά τρίτη. Παίζει και αυτό. Πέπερ 96 και 6, το Σάββατο το απόγευμα, 17 Οκτωβρίου, το The Hellenicon Sports Park μετατρέπεται σε έναν χώρο γεμάτο ενέργεια, κίνηση, χαλάρωση και θετική διάθεση, αυτό που χρειαζόμαστε, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη wellness εμπειρία για όλους με ελεύθερη είσοδο. Θα υπάρχει μεταξύ άλλων fitness challenge, να δούμε πώς αντέχει ο καθένας, yoga sessions, πρακτικές χαλάρωσης, συζητήσεις για την ευεξία και τη διατροφή για έναν ισορροπημένο τρόπο ζωής, ώρα έναρξης όλων των παραπάνω, 4 το απόγευμα, προσέλευση από τις 3:30, είσοδος είναι ελεύθερη, για τη συμμετοχή όμως στα αθλητικά προγράμματα θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, οπότε να πάτε έτσι λίγο νωρίτερα. Πέπερ 96 και 6, η Ελένη Κολοκοτρώνη φεύγει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα που μας κρατήσατε. Ακριβώς στις 12, καινούριο φρέσκο Pepper Password. Το ακούτε, το καταχωρείτε. Παρασκευή έχουμε κλήρωση. Pepper Experience, Duran Duran στο Παρίσι, 4 ημέρες, 2 άτομα, όλα κανονισμένα, όλα πληρωμένα. Πολλά πολλά φιλιά.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live. Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, 4 μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι. Pepper 96 και 6.
2: Ποτηλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
3: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι... Τι θέλω να πω? Ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και... Με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμίσω... Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
4: Μπαμπάκα μου.

0: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουτλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουτλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
1: Γεια σας, γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
2: Φυσικά.
1: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
2: Ορίστε.
1: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
2: Όχι φυσικά.
1: Γιατί?
2: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
1: Ούτε smartphone δηλαδή, με 5 κάμερες?
2: Όχι.
1: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
2: Όχι.
1: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπομ για τελείωτο παιχνίδι?
2: Όχι.
1: Α, εντάξει, γεια σας.
3: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή. Για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου, με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω, έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή. Eurobank.
4: Ποιος είσαι εσύ?
5: Ο Πιέρ.
6: Δεν είσαι ο Τωμά.
5: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
4: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
7: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
4: Και ποιος είσαι?
7: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
6: Η ιδέα της χρονιάς.
8: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
9: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
10: Αθανασία της Νεφέλης Μαϊστράλ. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Δεύτερος χρόνος στο σύγχρονο θέατρο. Ένα έργο τολμηρό, προκλητικό και βαθιά ανθρώπινο που διαπραγματεύεται τα όρια μεταξύ πίστης και εξαπάτησης, αγιοσύνης και θεατρινισμού, πραγματικότητας και μύθου. Δευτέρα και Τρίτη στις 9 στο σύγχρονο θέατρο. Προπόληση Ticket Services.
11: Pepper 96 και 6.

0: Η ώρα είναι 12. Και το Pepper Password για το Pepper Experience είναι ενέργεια. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και μπείτε στην κλήρωση για ένα ταξίδι στο Παρίσι για να δείτε τους Duran Duran live.
1: Pepper Experience.

0: Λοιπόν, μπαίνεις στο στούντιο και είναι όλα θεοσκότεινα, υπό την έννοια του ότι το παράθυρο που βλέπει έξω, βέβαια βλέπεις όλη αυτή την μαυρίλα και τη συννεφιά που μαζεύεται και που περιμένουμε φυσικά σιγά σιγά να ξεκινήσει και η μπόρα αυτή που υποτίθεται ότι θα μας έρθει σήμερα και εδώ στην Αθήνα. Εμείς σε κάθε περίπτωση λέμε καλό μεσημέρι, καλημέρα σε όλους. Βαρβάρα Σαββίδη στην παρέα σας, όπως κάθε μέρα 12 με 2 στον αέρα του Pepper. Τρίτη σήμερα, τρίτη και 13, okay, 13 Οκτώβρη. Και εντάξει, έχει ξεκινήσει και η θεατρική σεζόν. Σιγά σιγά έχουν ξεκινήσει κάποιες παραστάσεις, περιμένουμε και άλλες που πρόκειται να ξεκινήσουν στην πορεία. Θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια για μια παράσταση που είδα εχθές το βράδυ και είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Προς το παρόν πάμε να συνεχίσουμε με ένα κομμάτι που αγαπάτε.
1: Hey Greece, this is Dutty and you're listening to Pepper 96.6.

0: Ο Πολ Μακάρτνεϊ, ίσως το αριστοργηματικότερο κομμάτι που έχει γράψει εδώ μόνος του, αν και με τους Beatles βέβαια ηχογράφηση, με ένα κουαρτέτο εγχόρδων. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που ένα μέλος των Beatles ουσιαστικά εμφανιζόταν μόνο του σε μια ηχογράφηση, αλλά πραγματικά είναι ένα τόσο λιτό και πανέμορφο κομμάτι που βέβαια και οι υπόλοιποι έτσι το δέχτηκαν. Είστε στο Πέπερ 96 και 6, Βαρβάρα Σαββίδη στην παρέα σας μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 2. Περνάμε σε ένα προωθητικό μήνυμα από την Nova που φέρνει premium εμπειρία εξυπηρέτησης, όπου συνδέεστε με εκπρόσωπο σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα χωρίς χρέωση. Αν προτιμάτε να μην καλέσετε, εσείς επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό, και αν είναι απαραίτητη επίσκεψη τεχνικού, αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και σε λίγο έρχονται Μαντόνα, έχουμε εντάξει ένα από τα πολύ αγαπημένα μας κομμάτια της, και φυσικά θα πούμε και για τη θεατρική παράσταση, θα σας αναφέρω, που είδα χτες το βράδυ.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96 και 6.
3: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σύνδρατη κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα λίγη. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
9: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνισαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
8: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνεκλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι, μετά τη μεγάλη επιτυχία, επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
11: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
12: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
11: Με πήραν άγνωστη.
13: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι.
12: Χαθήκαμε, Μάκη!
11: Και τελείως άγνωστη.
12: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
11: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: μέτρητα. All Win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Νέκια. Μια μουσικοθεατρική παράσταση από τη Φένια Παπαδόδημα. Μετά την επιτυχία των περσινών παραστάσεων, η Νέκια επιστρέφει στην αίθουσα Γιάννης Μαρίνος του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Νέκια. Μια σπάνια εμπειρία από τη Φένια Παπαδόδημα. Μαζί της επισκηνής, ο Μανώλης Αφολάνιο Γίνκα και ο Γιώργος Παλαμιώτης. Από τις 12 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις. Προπόληση ticketservices.gr. Μην το χάσετε.
3: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
4: Αθανασία της Νεφέλης Μαϊστράλ. Σκηνοθεσία Θανάσης Ζερίτης. Δεύτερος χρόνος στο σύγχρονο θέατρο. Ένα έργο τολμηρό, προκλητικό και βαθιά ανθρώπινο που διαπραγματεύεται τα όρια μεταξύ πίστης και εξαπάτησης, αγιοσύνης και θεατρινισμού, πραγματικότητας και μύθου. Δευτέρα και Τρίτη στις 9 στο σύγχρονο θέατρο. Προπόληση Ticket Services.
5: Add some Depeche Mode to your life.

0: Αυστραλός Kevin Parker στο project του Tame Impala εδώ στην αέρα του Pepper 96 και 6, όπου είστε συντονισμένοι, και πάμε να περάσουμε σε ένα προθετικό μήνυμα από την Nova, η οποία φέρνει premium εμπειρία εξυπηρέτησης με το έξυπνο σύστημα που αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Συνδέεστε με εκπρόσωπο σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε την υπηρεσία Call Me Back, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και αν είναι απαραίτητη επίσκεψη τεχνικού, αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και μέχρι τη μία πάμε με Robbie Williams, και έρχονται επίσης Lola Young, Johnny Cash και πολλά ακόμη εδώ στο Pepper.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96 και 6.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις, και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
8: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς.
9: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
8: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυρωματάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
9: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
8: Θέατρο Προσκήνιο από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
10: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολυσύχναστη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lambers.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
11: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
12: Have you met Kiko?
13: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να την γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
14: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
15: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
14: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο Σύγχρονο Θέατρο για δεύτερη χρονιά.
15: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
14: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
15: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Σαμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
14: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο Σύγχρονο Θέατρο για λίγες μόνο παραστάσεις.
15: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
16: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
17: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι, τι θέλω να πω, ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμίσω. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
18: Μπαμπάκα μου.
19: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
2: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

Πώς θα γνωρίζουμε άραγε για τον Θεόφιλο, τον σημαντικότερο θα έλεγα λαϊκό ζωγράφο της χώρας μας. Αυτές τις μέρες παίζεται δευτερότριτα για λίγο ακόμη μία παράσταση για το έργο του Θεόφιλου. Ο τίτλος της είναι Θεόφιλος Σόλντ του Σαμσόν Ρακά σε σκηνοθεσία της Όλιας Λαζαρίδου. Και είχα την ευκαιρία να δω χτες το βράδυ αυτή τη δουλειά. Είναι μία παράσταση χωρίς έτσι πλούσια σκηνικά και δεν είναι κάποια υπερπαραγωγή. Ίσα ίσα έχει θα έλεγα το λαϊκό πνεύμα στο επικεντρό της. Θυμίζει δηλαδή πάρα πολύ και την τεχνοτροπία του μεγάλου αυτού Έλληνα λαϊκού ζωγράφου και στο στήσιμο της παράστασης, η οποία έχει και στοιχεία τσίρκου, έχει και στοιχεία λαϊκού θεάματος, λαϊκού θεάτρου. Παίζει πάρα πολύ ωραία ο Χάρης Χαραλάμπους Καζέπης, τον οποίο ίσως θυμάστε από τους Μπιζού ντε Κάντ, πολύ ωραίος ηθοποιός, μαζί του είναι και η Αριάδνη Κωνσταντακοπούλου στη σκηνή. Μια δουλειά έτσι κάπως χειροποίητη, ένα θέατρο που έχει μια απλότητα στη βάση του. Εγώ πέρασα πολύ όμορφα σε αυτή τη δουλειά.

0: Βαρβάρα Σαββίδη στην παρέα σας μέχρι τα ρολόγια να δείξουν δύο. Εν τω μεταξύ, όσο πάει σκοτεινιάζει και περισσότερο, έχω την αίσθηση ότι κάνω εκπομπή και είναι απόγευμα. Δεν ξέρω τι γίνεται εκεί έξω. Στείλτε μας να μας πείτε αν έχει ξεκινήσει η βροχή σε διάφορες περιοχές της Αθήνας. Πάμε να περάσουμε εν τω μεταξύ σε προωθητικά μηνύματα. Αν είσαι στην Νόβα, κερδίζεις 5 ευρώ έκπτωση στην Pizza Fan για λαχταριστά γεύματα, κατεβάζοντας το παντού app, σκανάροντας την αποδεξή σου και παίρνοντας τον deal. Και αυτό όσες φορές θες μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Επίσης θέλω να σας πω ότι από τις 15 Οκτωβρίου έως τις 15 Νοεμβρίου το Fresh Hotel Athens φιλοξενεί μια ιδιαίτερη έκθεση του Finch of Athens, Andreas V. Finch, παρουσιάζοντας μια σειρά από τρισδιάστατα μοντέλα χαρακτηριστικών περιπτέρων της Αθήνας, μικρές αρχιτεκτονικές χρονοκάψουλες που αφηγούνται διαφορετικές στιγμές της πόλης. Η έκθεση αποτελεί φυσική συνέχεια του Fresh Kiosk, του σχεδόν φυσικού μεγέθους αθηναϊκού περιπτέρου που δημιούργησε ο Finch of Athens για το Fresh Hotel, που λειτουργεί ήδη εντός του ξενοδοχείου ως ένα σύγχρονο open market για τους πελάτες του, προσφέροντας μια επιλογή από κλασικά προϊόντα που συνδέθηκαν διαχρονικά με τα αθηναϊκά περίπτερα. Είσοδος ελεύθερη, εγκαίνια 5η 15 Οκτωβρίου στις 7 στο Fresh Hotel Athens, Αθηνάς 59 και Σοφοκλέους.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96.6. Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
4: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
3: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
5: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
6: Οικογένεια Adams, το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
7: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σουλωμού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος, στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
6: Οικογένεια Adams, το musical.
7: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
6: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
8: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
9: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα Βαλμά στο τραπέζι». Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα Βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν Βαλμά.
10: Η ενσάρκωση της Γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς, για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
11: Φέτος ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
10: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
12: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
13: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
12: Τι διαβάζεις?
13: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
9: Με
14: τα LVL. Βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
15: Σεσουάρ για δολοφόνους.
16: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
15: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
16: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
15: Σεσουάρ για δολοφόνους.
16: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
15: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
17: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση «Κινούμε με ηλεκτρικά». Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
18: Αθανασία της Νεφέλης Μαϊστράλ. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Δεύτερος χρόνος στο σύγχρονο θέατρο. Ένα έργο τολμηρό, προκλητικό και βαθιά ανθρώπινο που διαπραγματεύεται τα όρια μεταξύ πίστης και εξαπάτησης, αγιοσύνης και θεατρινισμού, πραγματικότητας και μύθου. Δευτέρα και Τρίτη στις 9 στο σύγχρονο θέατρο. Προπόληση Ticket Services.
19: Add some Sievert Holium to your life.

0: το άνθεμ μιας γενιάς και όχι μόνο, είναι στο παιδιδίσκο του Παν Παν που έπιασε το Zeitgeist της εποχής με τους στίχους του. Μαζί βέβαια με την υπέρηφανη Σκαλλιόπης Μητροπούλου εδώ στην αέρα του Πέπερ 96 και 6. Πάμε σιγά σιγά για το κλείσιμο. Να θυμίσω ότι μετράμε πια αντίστροφα για την κλήρωση για Duran Duran Pepper Experience. Θα βρεθείτε στο Παρίσι για ένα τετραήμερο στην 28η Οκτωβρίου. Η κλήρωση θα γίνει αυτή την Παρασκευή. Αυτό που σας έχετε να κάνετε είναι να συμπληρώσετε το Pepper Password που ακούτε καθημερινά στην αέρα του Πέπερ από Δευτέρα Κυριακή από τις 6 το πρωί στις 6 το απόγευμα, ανά 2 ώρες το ακριβώς της ώρας, στη φόρμα συμμετοχής που βρίσκεται στο site μας και με αυτόν τον τρόπο να μπείτε απευθείας στην κλήρωση. Περνάμε σε προθετικό μήνυμα από την Nova, η οποία φέρνει το Connect Day One για να έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One Ultra Wi-Fi, όρη και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και από τη Βαρβάρα Σαββίδη που ήταν μαζί σας όπως κάθε μεσημέρι από τις 12 ως τις 2, να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο τρίτσε. Ελπίζω να είστε κάπου έτσι μακριά από τη βροχή. Μένετε εδώ γιατί ακολουθεί ο Λευτέρης Κεφαλάς. Για χαρά.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live. Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96 και 6.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα λίγη. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
8: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
7: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
8: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
9: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
10: Ποιος είσαι εσύ?
11: Ο Πιέρ.
12: Δεν είσαι ο Τωμά.
11: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
10: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
13: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
10: Και ποιος είσαι?
13: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
14: Η ιδέα της χρονιάς.
15: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
16: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
17: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
18: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ensemble 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
19: Το αλατοπίπερο κάθε ερωτικής ιστορίας είναι ο χωρισμός. Και αφού η ίδια η σχέση δεν μας έφερε χαρά, γιατί να μην χαρούμε τουλάχιστον τον χωρισμό?
20: Σε αυτό το σημείο μπαίνω εγώ.
21: Χώρισε με ΑΕ και ΣΥΑ. Η ανατρεπτική ερωτική κωμωδία του Τριστάν Πετιζιράρ έρχεται στο θέατρο Θυσίων. Σκηνοθεσία Κόρα Καρβούν. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Συριόπουλος, Βάσο Καβαλιεράκη, Στάθης Κόικας. Χώρισέ με ΑΕ και ΣΥΑ. Θέατρο Θυσίων από 15 Οκτωβρίου. Προπόληση mor.com. Να δω

0: Πάμε Breaking Bad.
1: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
0: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
1: Stand-up είναι.
0: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο το Φάνης.
1: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
0: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
2: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη. Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
3: Θέλεις να οδηγήσεις ένα κορυφαίο 4x4 ή ένα ηλεκτρικό SUV ή μήπως ένα off-road αυτοκίνητο φτιαγμένο για τη φύση. Όχι αλλά η Vitara, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Suzuki, τα συνδυάζει όλα. Από 19 έως 24 Οκτωβρίου σε περιμένει στο επίσημο δίκτυο Suzuki στην Αθήνα για την απόλυτη ηλεκτρική οδηγική εμπειρία με δώρα και εκπλήξεις. Θα το χάσεις ή θα ζήσεις την εμπειρία. Η Vitara Electric Days. Electric Gone Wild.
4: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
5: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
6: Billy Cobham, ο πρωτοπόρος που έδωσε στα drums πρωταγωνιστικό ρόλο στη Jazz Fusion, έρχεται στο Μέγαρο. Ο συνεργάτης του Miles Davis με το εξαμελές σχήμα του Time Machine ενώνει jazz, rock και funk, επιστρέφοντας στις εμβληματικές συνθέσεις του από τη δεκαετία του 70 με εκρηκτικό ρυθμό και αστήρευτη ενέργεια. Jazz at Megaron. Billy Cobham, Time Machine. 14 Νοεμβρίου. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Χορηγός Motor Oil.

Η ώρα είναι 2. Και το Pepper Password για το Pepper Experience είναι έμπνευση. Μπείτε τώρα στο pepper96x.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και μπείτε στην κλήρωση για ένα ταξίδι στο Παρίσι για να δείτε τους Duran Duran live.

δημιουργούς του τραγουδιού, ο Μόμπι, ακούγοντάς το στην αρχή εκεί, όταν το έφτιαξε στα τελικά φινιρίσματά του, ήταν σούπερ απογοητευμένος, το θεωρούσε σκουπίδι. Αλλά ήταν οι άνθρωποι γύρω του που άκουγαν ήδη ένα διαμάντι στο Porcelain που μόλις έβγαλε το Stone Pepper και τελικά τον έπεισαν να το συμπεριλάβει σε εκείνο το θρυλικό άλμπουμ του Play. Αυτό που πρόπερση στα 25χρονα επαιτίου του, ο Μόμπι έστησε 7 μοναδικά live στην Ευρώπη. Ένα από αυτά στο Λονδίνο αποτέλεσε και Pepper Experience. Προορισμός μας για δύο Peppers ανάμεσά σας. Pepper Experience τρέχουν, θα πούμε λεπτομέρειες σε πολύ πολύ λίγο. Παρίσι και Duran Duran. Καλησπέρα από τον Λευτέρη Κεφαλάδο στον Pepper. Μέχρι και τις 4 είμαι βροχερή για την ώρα Αθήνα. Το νου σας προς το απόγευμα θα ενταθούν τα καιρικά φαινόμενα. Οπότε έσω έτοιμη και φυσικά μια ομπρέλα σήμερα είναι όντως απαραίτητη.

0: Georgie Beloved, Bob Marley. Και ένας Bob Marley αρκεί να κρατήσει το καλοκαίρι. Όχι και τόσο, μόνο θερμοκρασιακά νομίζω, μιας και αυτή τη στιγμή στην πόλη κοιτάμε το θερμόμετρο και βλέπουμε 21 προς 22, που δεν το λες και τόσο φθινοπορεινό. Παρόλα αυτά, όπως έλεγα και λίγο πριν σήμερα, ετοιμαστείτε γενικότερα να πάρετε, να πάρουμε μάλλον όλοι μας, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, να πάρουμε μια γεύση φθινοπόρου. Τώρα, με το ακόλουθο πρόθετικο μήνυμα, έχω ένα hot take για τους φοιτητές της Pepper Παρέας μας. Σε εσάς που θέλετε να ζείτε τη φοιτητική σας ζωή με το δικό σας τρόπο και στο full. Ό,τι ακριβώς λέει και το Vodafone See You, δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου τρόπος. Και γι' αυτό προσφέρει αποκλειστικές φοιτητικές προσφορές σε πακέτα κινητής, γρήγορο ίντερνετ, 1 Gbps στο σπίτι, αλλά και προνόμια και εκπτώσεις από το See You Around για να ζήσεις τη φοιτητική ζωή ακριβώς όπως σου ταιριάζει. Γεμάτη με ακόμη περισσότερες εμπειρίες. Μαθαίνετε περισσότερα στο vodafoneseeyou.gr. Empire of the Sun και Steel Corners έρχονται εδώ στον Pepper, ο Λευτέρης Κεφαλάς, στην παρέα σας ως τις 4.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, 4 μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96.6.
3: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και με υψηλή ανεκτικότητα? Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηρική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
5: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
6: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
5: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για δεύτερη χρονιά.
6: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
5: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
6: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
5: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο. Για λίγες μόνο παραστάσεις.
6: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
7: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
8: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί, διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
9: Νέκια, μια μουσικοθεατρική παράσταση από τη Φένια Παπαδόδημα. Μετά την επιτυχία των περσινών παραστάσεων, η Νέκια επιστρέφει στην αίθουσα Γιάννης Μαρίνος του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Νέκια, μια σπάνια εμπειρία από τη Φένια Παπαδόδημα. Μαζί της επισκηνής, ο Μανώλης Αφολάνιο Γίνκα και ο Γιώργος Παλαμιώτης. Από τις 12 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις. Προπόληση ticketservices.gr. Μην το χάσετε.
10: Η καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα και μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία, η επιτυχημένη παράσταση επιστρέφει στο θέατρο Κάπα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογιώργη.
11: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη.
10: Καριάτιδα. Ξανά στο θέατρο Κάπα. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
12: Γεια σας. Γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
13: Φυσικά.
12: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
13: Ορίστε.
12: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
13: Όχι φυσικά.
12: Γιατί?
13: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
12: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
13: Όχι.
12: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
13: Όχι.
12: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
13: Όχι.
12: Α, εντάξει. Γεια σας.
14: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
15: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
16: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
17: Αθανασία της Νεφέλης Μαϊστράλ. Σκηνοθεσία Θανάσης Ζερίτης. Δεύτερος χρόνος στο σύγχρονο θέατρο. Ένα έργο τολμηρό, προκλητικό και βαθιά ανθρώπινο που διαπραγματεύεται τα όρια μεταξύ πίστης και εξαπάτησης, αγιοσύνης και θεατρινισμού, πραγματικότητας και μύθου. Δευτέρα και Τρίτη στις 9 στο σύγχρονο θέατρο. Προπόληση Ticket Services.

0: αυτός είναι ο Νταμιάν, ο David Next Summer εδώ στον Pepper λίγο πριν τις 3 και συνειδημικά τώρα πάμε για το άλλο καλοκαίρι όλοι μας με το άνετο Best Yes των Utah στο κέντρο. Γρήγορη υπενθύμηση και χρηστική ότι ο μικρός δαχτύλιος τέθηκε σε ισχύ από χθες. Οπότε γενικότερα έχετε το νου σας στις ημερομηνίες και τα διαδοχικά μονάζια της υπόθεσης αν με το Utah σας μπαινοβγαίνετε στο κέντρο. Μικρός δαχτύλιος τώρα υπενθυμίζω γιατί και εγώ πολλές φορές το ξεχνάω, είναι το ευρύτερο κέντρο από Μεσογείωνος Φρατζή, από Κωνσταντινούπολης ως Αλεξάνδρας και ό,τι τέλος πάντων περιλαμβάνεται μέσα σε αυτό. Έρχονται σε πολύ πολύ γιολά αλλά και Rolling Stones και θα σας πω και λεπτομέρειες για το πώς μπορείτε να διεκδικήσετε το Pepper Experience. Είμαστε τελική ευθεία, θα κάνουμε την κλήρωση αυτή την Παρασκευή.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι. Pepper 96.6.
2: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχεία!
3: Euphoria! The Pit!
2: Τι! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
4: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
5: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουτλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουτλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαερίοελλαδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Μια φορά ήταν ένας πανέμορφος κήπος. Δεν υπάρχει πια. Άντων Τσέχοφ. Ο Βυσσινόκηπος. Κάτια Δανδουλάκη, Μελέτης Ηλίας, Λεωνίδας Κακούρης, Τάκης Παπαματθαίου, Ιωάννα Σιμακοπούλου, Χρήστος Πλαΐνης, Ευγενία Ξυγκόρου, Νάνση Μπούκλη, Χάρης Φλέουρας, Γιώργος Νούσης, Γιάννης Λατουσάκης και η Κατιάνα Μπαλανίκα. Μουσική Στέφανος Κορκολής. Σκηνοθεσία Σοφία Σπυράτου. Από 30 Οκτωβρίου στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη. Προπόληση more.com.
8: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
9: Γεια σας. Είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι... Τι θέλω να πω. Ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος. Θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμηθώ. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Εισιτήρια more.com.
10: Μπαμπάκα μου. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Σεσουάρ για δολοφόνους.
12: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
11: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
12: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
11: Σεσουάρ για δολοφόνους.
12: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
11: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε τον δολοφόνο. Προπόληση more.com.
13: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
14: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
13: Με πήραν άγνωστη.
15: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
13: Και τελείως άγνωστη.
16: Όλα, σενιόρ Μάκης.
13: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: μέτρητα. All Win. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
2: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96.6.

Αυτός είναι ο Teddy Swims, Bad Dreams, εδώ στον Pepper. Και Teddy Swims φυσικά έχει γίνει και αυτός Pepper Experience, προορισμός μας στη Ζυρίχη. Δύο Peppers ανάμεσά σας, τον απολαύσατε live. Και εμείς τώρα μετράμε ακριβώς 2,5 μέρες ανάποδα μέχρι την κλήρωση του τρέχοντος Pepper Experience. 4 μέρες Παρίσι με τον Pepper για live, τον Duran Duran. Και μία λαχταριστή λίστα Pepper εμπειριών που έχουμε ήδη σετάρει για να απολαύσετε. Οι δύο τυχεροί Peppers πριν και μετά τη συναυλία. Αυτή την Παρασκευή πρωινό Pepper 6 με 10 η κλήρωση και συνεχίζεται να δηλώνετε συμμετοχή στο site μας. Σας δίνουμε τη δυνατότητα φυσικά για πολλαπλές συμμετοχές με διαφορετικά passwords και νέο Pepper password απαραίτητο στη φόρμα συμμετοχής θα ακούσετε ακριβώς στις 4 εδώ στον αέρα του Pepper. Θυμίζω ότι ένα διαφορετικό νέο Pepper password μεταδίδεται στον αέρα του Pepper καθημερινά στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, στις 12 μεσημέρι, στις 2, στις 4 και στις 6 το απόγευμα. Λίγο μετά τις 3 μεσημέρι Τρίτης εδώ στον Pepper, ο Λευτέρης Κεφαλάς μαζί σας ως τις 4.

0: αυτή τη μαγική και απόκοσμη φωνή σε αυτό το dark electro ύμνο, το Ρόιξοπ. Αν είστε φαν γενικότερα του βορειοευρωπαϊκού ήχου, τότε την ξέρετε. Αυτή ακριβώς είναι η Κάριν Ντρέιερ. Την ξέρετε από τους Knife, την ξέρετε και από τους Fever Ray. Λευτέρης Κεφαλάς στην παρέα σας λίγο πριν από τις 3.30 εδώ στον Pepper, και υποθετικό τώρα σενάριο σας έχει χαλάσει το κινητό. Κανένας πανικός, γιατί υπάρχει υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα με αξιοπιστία. Το μήνυμα φυσικά προωθητικό και η Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνουν άμεσα τη συσκευή σου με full τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά, χωρίς καθυστερήσεις. Και όλα αυτά με 12 μήνες εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Λευτέρης Κεφαλάς στην παρέα σας εδώ στον Pepper μέχρι και τις 4. Καλησπέρα.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, 4 μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα, σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι. Pepper 96.6. Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
2: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
3: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.

0: έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeeYou.gr.
1: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
2: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
1: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
3: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
4: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
5: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
6: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
7: Have you met Kiko?
8: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Μαντόνα, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να την γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
9: Το αλατοπίπερο κάθε ερωτικής ιστορίας είναι ο χωρισμός. Και αφού η ίδια η σχέση δεν μας έφερε χαρά, γιατί να μην χαρούμε τουλάχιστον τον χωρισμό? Σε αυτό το σημείο μπαίνω εγώ.
10: Χώρισε με ΑΕ και ΣΥΑ. Η ανατρεπτική ερωτική κωμωδία του Τριστάν Πετή Ζιράρ έρχεται στο θέατρο Θυσία. Σκηνοθεσία Κόρα Καρβούν. Πρωταγωνιστούν Μιχάλη Συριόπουλο, Βάσο Καβαλιεράκη, Στάθη Κόικα. Χώρισε με ΑΕ και ΣΥΑ. Θέατρο Θυσίων από 15 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
11: Και τώρα το contouring.
12: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
13: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
14: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
15: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
14: Τι διαβάζεις?
15: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
16: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
17: Το Athens Wine and Art Festival, το μεγαλύτερο φεστιβάλ κρασιού και τέχνης στην Ελλάδα και η πρώτη έκθεση κρασιού της σεζόν, επιστρέφει για έκτη φορά το Σαββατοκύριακο 17 και 18 Οκτωβρίου. 75 μπουτίκ κοινοποιία, 600 κρασιά και μια πρωτοποριακή ομαδική έκθεση τέχνης 70 διακεκριμένων οικαστικών σε περιμένουν από τις 11 έως τις 8 στο ιστορικό κτίριο Ολυμπιάς, Αθηνάς 57 στο Μοναστηράκι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο wineandartfestival.gr και στο mort.
18: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
19: Add some weekend to your life.

0: Τι κοινό μπορεί να έχει ο Delta και το Strange το που μόλις έπαιξε εδώ στον Pepper με τον John Lennon. Ανοίξτε κάποια στιγμή νέο τάμπο όπως ακούτε Pepper, αναζητήστε το βίντεο κλιπ του τραγουδιού, είναι γυρισμένο σαν μια ταινία μικρού μήκους, indie ταινία, στην απόκοσμη Αλμερία της Ισπανίας και είναι στο ίδιο ακριβώς μέρος όπου το 1966 είχε απομονωθεί ο John Lennon για να ξεφύγει από την τρέλα της Beatlemania και είναι εκεί που ο Lennon θα εμπνευστεί και θα γράψει το θρυλικό Strawberry Fields Forever. Λευτέρης Κεφαλάς έφυγα σιγά σιγά, έρχεται Κοσμάς Ζαβελέγκα στην παρέα σας εδώ στον Pepper, το νου σας μια παραπάνω προσοχή στο απότομο γύρισμα του καιρού με περισσότερες καταιγίδες και βροχές στην πόλη από το μεσημέρο απόγευμα και μετά. Καλό απόγευμα σε όλους.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι. Pepper 96 και 6.
2: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχεία!
3: Euphoria!
2: The Pit! Τι! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
4: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
5: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο Θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Μια φωνή με δύναμη, ψυχή και αληθινό jazz ένστικτο. Η Eke Pinkuele από το Juilliard έχει συνεργαστεί με θρύλους όπως η Diane Reeves και η Didi Bridgewater, ενώ ο Wynton Marsalis την πρότεινε ως ανερχόμενο αστέρι της jazz στο Lincoln Center. 18 Νοεμβρίου, η Eke Pinkuele με το δικό της κουαρτέτο στο Jazz at Megaron, megaron.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού, χορηγός Motor Oil.
10: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
12: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
11: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για δεύτερη χρονιά.
12: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
11: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
12: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
11: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο. Για λίγες μόνο παραστάσεις.
12: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
3: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
13: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
3: Με πήραν άγνωστοι.
14: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
3: Και τελείως άγνωστοι.
15: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
3: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πάμε Breaking Bad.
3: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
2: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
3: Stand-up είναι.
2: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
3: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
2: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
4: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
5: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
6: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ. Παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος. Με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης. Μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
7: Η καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα και μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία, η επιτυχημένη παράσταση επιστρέφει στο θέατρο Κάπα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογιώργη.
8: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη.
7: Καριάτιδα. Ξανά στο θέατρο Κάπα. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
9: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Θέλεις να οδηγήσεις ένα κορυφαίο 4x4 ή ένα ηλεκτρικό SUV ή μήπως ένα off-road αυτοκίνητο φτιαγμένο για τη φύση. Όχι άλλα ή. Η Vitara, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Suzuki, τα συνδυάζει όλα. Από 19 έως 24 Οκτωβρίου σε περιμένει στο επίσημο δίκτυο Suzuki στην Αθήνα για την απόλυτη ηλεκτρική οδηγική εμπειρία με δώρα και εκπλήξεις. Θα το χάσεις ή θα ζήσεις την εμπειρία. Η Vitara Electric Days. Electric Gone Wild.
11: Pepper 96 και 6.

Η ώρα είναι 4. Και το Pepper Password για το Pepper Experience είναι ατμόσφαιρα. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και μπείτε στην κλήρωση για ένα ταξίδι στο Παρίσι για να δείτε τους Duran Duran live. Pepper Experience.

Με πολύ νερό αυτό το απόγευμα της Τρίτης, και δεν είναι μόνο η βροχή, βέβαια, είναι και το νερό γύρω μας. Και εκεί θέλεις ώστε περισσότερη προσοχή όταν περπατάς. Και από τις δύο πλευρές, βέβαια, και δείχνουμε ο καθένας πως σεβόμαστε ο ένας τον άλλον, ως οδηγεί κυρίως, βέβαια, προς τους πεζούς. Με τη μουσική μας, με κάθε καιρό παρέα σας, είναι ο Πέπερ 66 και 6. Και σας θυμίζω ότι είμαστε και στην αντίστροφη μέτρηση για την κλήρωση για το διαγωνισμό μας που σας στέλνει στο Παρίσι για το live των Duran Duran 28 Οκτωβρίου. Κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στο πρωινό Pepper. Και για να βρεθείτε στην κλήρωση, σας θυμίζω, ακούτε το Pepper Password κάθε 2 ώρες. Ακούστηκε πριν από λίγο, θα τα ακούσετε και πάλι στις 6, κάθε 2 ώρες από τις 6 το πρωί. 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6 λοιπόν. Συμπληρώνετε τη φόρμα στο website μας, pepper966.gr, και μπαίνετε στην κλήρωση. Μας λείπει ο ήλιος σήμερα, αλλά θα έρθει μουσικά εδώ κουβέντα τουλάχιστον με τον Drake Fine και το Sun. Ο Κοσμάς Δεβελέγκας παρέα σας και αυτό το απόγευμα μαζί μέχρι τις 6.

0: φθινοπορεινή ατμόσφαιρα το beat των ημάμ. Είναι ο Πέπερς 96 και 6, πάμε και σε ένα προθετικό μήνυμα. Στα Lidl ξέρεις ότι θα βρεις φρέσκο ποιοτικό κρέας σε πολύ καλή τιμή. Ξέρεις όμως πώς το πετυχαίνουν αυτό, γιατί προμηθεύονται καθημερινά φρέσκο κρέας απευθείας από τους παραγωγούς με τους οποίους συνεργάζονται. Και έτσι πετυχαίνουν την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Όποιος ξέρει, ξέρει. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς σας που είστε μαζί μας online. Θυμίζω για τα μηνύματά σας στο chat κάτω δεξιά στο more, pepper966.gr.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις το Duran Duran Live. Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96.6.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγη. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
5: Ναι, μαμά.
4: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
5: Ναι, μαμά.
4: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
5: Ναι, μαμά.
4: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
6: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο ταπάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Η ενσάρκωση της Γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
8: Φέτος ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
7: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
9: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
10: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
11: Ποιος είσαι εσύ?
12: Ο Πιέρ.
13: Δεν είσαι ο Τωμά.
12: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
11: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
14: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
11: Και ποιος είσαι?
14: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
15: Η ιδέα της χρονιάς.
16: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
17: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
18: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
5: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
12: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
13: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
12: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
19: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

0: Crypto Radio είχε τα αλλιώς εδώ από την Kid Mox. Η κάποια επιτυχία από εσάς την έχετε απολαύσει η παρέα μας και σε Church Session. Είναι ο Peppers 6 και 6. Πάμε και σε ένα προθετικό μήνυμα από τα Lidl, που θα βρείτε μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα. Και επειδή είναι τόσο σίγουροι γι' αυτά, δίνουν και full εγγύηση αν δημιουργείται 100% ευχαριστημένοι. Τα Lidl επιστρέφουν την αξία τους στο full. Όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει. Λοιπόν, έρχονται όλο και περισσότερες καταιγίδες από ό,τι διαβάζω προς το βράδυ. Να είστε προετοιμασμένοι. Λοιπόν, με κάθε καιρό είμαστε εδώ παρέα. Είναι ο Peppers στους 96 και 6.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τους Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι. Pepper 96 και 6. Pepper.
2: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σιγά την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Novamore δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Novamore.
5: Με το Novamore έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
7: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
6: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
7: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
8: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
9: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη, Θέατρο Αθηνών. Προπόληση, ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
10: Πολύ ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρα meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
11: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Γουέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
12: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
13: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο Θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλκιονής.
14: Στην εξεταστική θα ζητηθεί να κάνω πίτσα.
15: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις. Γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
16: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
17: Αθανασία της Νεφέλης Μαϊστράλ. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Δεύτερος χρόνος στο σύγχρονο θέατρο. Ένα έργο τολμηρό, προκλητικό και βαθιά ανθρώπινο που διαπραγματεύεται τα όρια μεταξύ πίστης και εξαπάτησης, αγιοσύνης και θεατρινισμού, πραγματικότητας και μύθου. Δευτέρα και Τρίτη στις 9 στο σύγχρονο θέατρο. Προπόληση Ticket Services.
18: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
19: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
20: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
21: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

Ο εξαιρετικός Terry Swims καθ' και ένα διαμαντάκι, το The Door είναι το πιο αγαπημένο. Είναι ο Peppers 66 αυτό το απόγευμα, το βροχερό της Τρίτης, ομπρέλα απαραίτητη, επίσης παπούτσια που μπορείς να τσαλαβουδήσεις τα νερά με μεγαλύτερη ευκολία τουλάχιστον ή να αμυνθείς από το να βραχείς εντελώς. Απαραίτητα επίσης είναι ο μουσική μυθαρμένη σας και η μοναδική εμπειρία στην οποία σας στείλει ο Peppers. Σας θυμίζω αυτή την εβδομάδα έχουμε την κλήρωση για το Pepper Experience που σας στέλνει στο Παρίσι για το live των Duran Duran 28 Οκτωβρίου, κλήρωση 16 Οκτωβρίου στο πρωινό Pepper. Ο προορισμός λοιπόν για δύο άτομα από τον Pepper και τον Βλασόπουλο Στράβελ και απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή σας, αν δεν το έχετε κάνει ήδη, να συμπληρώσετε το Pepper Password που ακούγεται στον αέρα μας. 6, 8, 10, 12, 2, 4 θα τα ακούσετε και πάλι στις 6 στη φόρο που θα βρείτε στο pepper966.gr. Ο Κοσμάς, The Legacy είναι παρέα σας εδώ μαζί κάθε απόγευμα 4 με 6 και στο mood το απογεύματος ένα υπέροχο τραγούδι, μια πολύ όμορφη μπαλάντα από τον Paul Weller, You Do Something To Me. Εδώ θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6.

0: Υπέροχη και στα live της βέβαια μαγική Florence, You Got The Love, και αν ήθελα ότι θα περίμενε κανείς, δεν είναι καθόλου ιδιότροπη. Όσοι έχουν βρεθεί σε συναυλίες της Florence ξέρουν ότι αφήνει και τα τις βιντεοσκοπήσεις, τις προτρέπει κιόλας για να περάσουν όλοι ακριβώς όπως θέλουν, καταπληκτικά δηλαδή. Λοιπόν, μαθαίνω τα τελευταία νέα για τις 4 ταινίες που ετοιμάζει ο Σαμ Μέντες, μία για κάθε μέλος των Beatles. Η παραγωγή έχει ήδη ξεπεράσει τις 180 μέρες γυρισμάτων. Τον Αύγουστο γυρίστηκε και η σκηνή περίφημη της φωτογράφησης για το εξώφυλλο του Abbey Road. Πολλοί τους έχουν πετύχει τους πρωταγωνιστές σε γυρίσματα στο Λονδίνο τους τελευταίους μήνες. Το πλάνο λοιπόν είναι οι 4 ταινίες να βγουν στις αίθουσες τον Απρίλιο του 2028. Σε μια cinematic, όπως περιγράφεται, εμπειρία. Οι ταινίες για κάθε μέρος φυσικά θα στέκουν και ως αυτόνομες, αλλά όπως λένε οι παραγωγοί, η ιδέα είναι το κοινό να τις δει όλες, ίσως ένα δύο σε διαδοχικό Σαββατοκύριακο, όπως θέλει ο καθένας, και αυτό να δημιουργήσει μια αίσθηση αθρηστικά πολύ μεγαλύτερη από την πρόσθεση των μεμονωμένων εμπειριών από κάθε μια. Λοιπόν, ραντεβού τον Απρίλιο του 2028 στη μεγάλη οθόνη. Πάμε τώρα και σε ένα προθετικό μήνυμα. Στα Lidl ξέρεις ότι βρίσκεις μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, ξέρεις όμως γιατί η ποιότητά τους είναι top, γιατί τα Lidl συνεργάζονται με 1.700 τοπικούς παραγωγούς και 30 προμηθευτές που τους εφοδιάζουν καθημερινά με φρέσκα και γευστικά γαλακτοκομικά προϊόντα από παραδοσιακά μέχρι και βιολογικά ή πρωτεϊνικά. Όποιος ξέρει, ξέρει. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει το απογευματινό drive time της πόλης. Η βροχή λίγο μπερδεύει τα πράγματα. Σε όλες τις διαδρομές είμαστε εδώ παρέα. Πάντως, είναι ο Pepper στους 96 και 6.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran live. Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: 96 και 6.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα λίγη. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: City Student Hot Takes.
5: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
6: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
7: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.

0: έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeeYou.gr.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Σεσουάρ για δολοφόνους.
4: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
3: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
4: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
3: Σεσουάρ για δολοφόνους.
4: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
3: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
5: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
6: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
7: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
6: Με πήραν άγνωστοι.
8: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
6: Και τελείως άγνωστοι.
9: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
6: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: Αμέτρητα. All win. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς.
2: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
1: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυρωματάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
2: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
1: Θέατρο Προσκήνιο, από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
3: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος, με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης, μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
4: Τρεις στρογγυλές πισίνες, νερό, 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον, συναντιούνται, συγκρούονται και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν του Σελέστ Μπουρσιέ Μουζενό. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Ονάσης Μάντρα. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org. Add some queen.

0: some pepper to your life. Pepper 96 και 6.
1: Δεν μ' αρέσουν τα πάρτι, δεν έχω αυτό το κάτι του πάρτι άνιμα.
2: Είμαι η Billy Clark και ακούτε Pepper 96 και 6. Pepper.

0: κομμάτι από την Billy Carr και είμαστε στο δρόμο για τις 6. Και πριν σας αφήσω, πάμε σε ένα προθετικό μήνυμα. Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 4 το απόγευμα, το The Ellinikon Sports Park μετατρέπεται σε ένα χώρο γεμάτο ενέργεια, κίνηση, χαλάρωση και θετική διάθεση, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη wellness εμπειρία για όλους με ελεύθερη είσοδο. Δυναμικά fitness circuits, διασκεδαστικά challenges, yoga sessions, breathwork, sound healing και πρακτικές χαλάρωσης. Με ένα σχετικά διαμορφωμένο χώρο και αποκατάσταση με σύγχρονες wellness τεχνολογίες, συζητήσεις για την ευεξία και τη διατροφή για ισορροπημένο τρόπο ζωής, DJ set και live μουσική. Για ένα ακόμα απόγευμα παρέα στον Pepper 4 με 6 και σήμερα μαζί σας ο Κοσμάς The Velegas, όπως κάθε απόγευμα. Ακολουθεί για το επόμενο 2 ο Χρήστος Παπαδάς. Εμείς τα λέμε εδώ αύριο στις 4. Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, 4 μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper. 96 και 6.
3: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι delivery στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σε ρί για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά. Μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Οκ, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε delivery. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ePass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
6: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
5: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
7: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ePass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ePass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
8: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
9: Ο αγώνας αρχίζει.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Billy Cobham, ο πρωτοπόρος που έδωσε στα drums πρωταγωνιστικό ρόλο στη Jazz Fusion, έρχεται στο Μέγαρο. Ο συνεργάτης του Miles Davis με το εξαμελές σχήμα του Time Machine ενώνει jazz, rock και funk, επιστρέφοντας τις εμβληματικές συνθέσεις του από τη δεκαετία του 70 με εκρηκτικό ρυθμό και αστήρευτη ενέργεια. Jazz at Megaron. Billy Cobham, Time Machine. 14 Νοεμβρίου. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Χορηγός Motor Oil.
2: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Το αλατοπίπερο κάθε ερωτικής ιστορίας είναι ο χωρισμός. Και αφού η ίδια η σχέση δεν μας έφερε χαρά, γιατί να μην χαρούμε τουλάχιστον τον χωρισμό? Σε αυτό το σημείο μπαίνω εγώ.
4: Χώρισε με ΑΕ και ΣΥΑ. Η ανατρεπτική ερωτική κομμωδία του Τριστάν Πετή Ζιράρ έρχεται στο θέατρο Θυσία. Σκηνοθεσία Κόρα Καρβούν. Πρωταγωνιστούν Μιχάλη Σιριόπουλο, Βάσο Καβαλιεράκη, Στάθη Κόικα. Χώρισε με ΑΕ και ΣΥΑ. Θέατρο Θυσίων από 15 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
5: Θέλεις να οδηγήσεις ένα κορυφαίο 4x4 ή ένα ηλεκτρικό SUV ή μήπως ένα off-road αυτοκίνητο φτιαγμένο για τη φύση? Όχι αλλά η Vitara, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Suzuki, τα συνδυάζει όλα. Από 19 έως 24 Οκτωβρίου σε περιμένει στο επίσημο δίκτυο Suzuki στην Αθήνα για την απόλυτη ηλεκτρική οδηγική εμπειρία με δώρα και εκπλήξεις. Θα το χάσεις ή θα ζήσεις την εμπειρία. Η Vitara Electric Days. Electric Gone Wild.
6: Η ενσάρκωση της Γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
7: Φέτος ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
6: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
8: Γεια σας, γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
9: Φυσικά.
8: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
9: Ορίστε.
8: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
9: Όχι φυσικά.
8: Γιατί?
9: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
8: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
9: Όχι.
8: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
9: Όχι.
8: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείο το παιχνίδι?
9: Όχι.
8: Α, εντάξει, γεια σας.
10: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή. Για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου, με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω, έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή. Eurobank.
11: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
12: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι, τι θέλω να πω, ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμηθώ. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
13: Μπαμπάκα μου.
14: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση «Κινούμε ηλεκτρικά». Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.

0: Η ώρα είναι 6. Και το Pepper Password για το Pepper Experience είναι Duran. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και μπείτε στην κλήρωση για ένα ταξίδι στο Παρίσι για να δείτε τους Duran Duran live.
1: Pepper Experience.

απόγευμα Τρίτη στο B56 και 6. Καλησπέρα σε όλους. Ευχόμαστε και ελπίζουμε να σας βρίσκουμε στα καλά σας, στα πολύ καλά σας. Αν δεν είστε, το αλλάξουμε τη βοήθεια της μουσικής. Και φυσικά εφιστούμε και την προσοχή στην κίνηση, στη μετακίνηση, στους δρόμους. Έρχεται ένα διήμερο, τριήμερο με πολύ κακοκαιρία. Οι μετεωρολόγοι έπεσαν μέσα. Κοιτάζουμε τον καιρό. Κάποια σχολεία ίσως είναι κλειστά. Πολύ προσοχή στις μετακινήσεις μας με τις ωραίες μουσικές του B56 και 6. Λίγο πριν έπαιξε και το Pepper Password, υπενθυμίζω την Παρασκευή. Αυτή την Παρασκευή η κλήρωση για να βρούμε ποιοι Peppers θα πάνε στο Παρίσι για να δουν live τους Duran Duran. Και 4 μέρες για 2 Peppers στο Παρίσι, με όλα πληρωμένα, κανονισμένα και με την υπογραφή του Βλασόπουλο Travel, επίσκεψη στο υψηλότερο σημείο του πύργου του Άιφελ και βόλτα στο Σικουάνα. Το μόνο που κάνετε μέχρι την Παρασκευή, ακούτε το Pepper Password στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4 και στις 6 το απόγευμα. Όταν ακούτε το Pepper Password, το καταχωρείτε στη φόρμα συμμετοχής του Pepper Experience στο pepper966.gr και βάζετε το όνομά σας στην κλήρωση. Χαλαρώνουμε ακόμα περισσότερο τώρα με ένα από τα πιο όμορφα Pepper Fresh που έχουν περάσει από τα χέρια και τα αυτιά μας. Μπίνι, Σεζίλ, αμέσως τώρα. Καλησπέρα και πάλι μέχρι τις 8. Καλά να περάσουμε.

0: γενικά μιλώντας, μας αρέσει η βροχή, μας αρέσει αυτός ο καιρός, το σωστό timing, δεν μας αρέσει η ταλαιπωρία, η επικινδυνότητα. Οπότε πολύ προσεκτικά στους δρόμους, ειδικά όσοι βρίσκεστε τώρα στον δρόμο της επιστροφής προς το σπίτι, ακούγοντας Pepper 96 και 6, pepper96.gr για να ακούτε ζωντανά από παντού και το Viber του Pepper για να τα λέμε όπως κάθε μέρα και σήμερα μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς. Και από τον Matthew Fisher επιστρέφουμε σε λίγο με ένα τραγούδι της δική μας Μόνικα. Η Μόνικα, η οποία όταν ακούμε και το Over the Hill, μας φέρνει στο μυαλό και εικόνες από το Pepper Church. Μαζί της, μιλώντας για Pepper Church, μείνετε συντονισμένοι, σε λίγες ώρες η ανακοίνωση για το πρώτο Pepper Church Session της σεζόν, που θα σας αρέσει πάρα πολύ.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις το Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 966.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Οικογένεια Adams, το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
8: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σουλωμού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
7: Οικογένεια Adams, το musical.
8: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
7: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
11: Ο αγώνας αρχίζει.

0: μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα Βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα Βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν Βαλμά.
2: Κραμπές, κόπωση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Νέκια. Μια μουσικοθεατρική παράσταση από τη Φένια Παπαδόδημα. Μετά την επιτυχία των περσινών παραστάσεων, η Νέκια επιστρέφει στην αίθουσα Γιάννης Μαρίνος του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Νέκια. Μια σπάνια εμπειρία από τη Φένια Παπαδόδημα. Μαζί της επισκηνής, ο Μανώλης Αφολάνιο Γίνκα και ο Γιώργος Παλαμιώτης. Από τις 12 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις. Προπόληση ticketservices.gr. Μην το χάσετε.
4: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
5: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Add some Lana Del

0: Δεν αναφερθήκαμε καθόλου. Απόγευμα Τρίτης δεν είπαμε την ημερομηνία για εμάς προληπτικούς. Όταν συνδέεται η ημέρα και η ημερομηνία, δεν τα αναφέρουμε ποτέ μαζί. Οπότε κρατάμε το απόγευμα Τρίτης. Καλησπέρα σε όλους. Μέχρι τις 8 ζωντανά, όπως κάθε μέρα και σήμερα, στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς. Καλησπέρα και στους φίλους που μιλάμε. Βρίσκεται στο δρόμο της επιστροφής προς το σπίτι. Και αναμένουμε κι εμείς, όπως και εσείς, σε αντίστροφη μέτρηση τη μεγάλη κλήρωση για το Pepper Experience που έχει Παρίσι και Duran Duran. Καλή επιτυχία σε όλους μέσω Pepper Password η συμμετοχή μέχρι και το βράδυ της Παρασκευής. Επιστροφή σε λίγο.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τους Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96.6.
3: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
4: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
3: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
4: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
5: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών. Να δω.

0: πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Have you met Kiko?
2: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να την γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο

0: Νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
1: Η καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα και μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία, η επιτυχημένη παράσταση επιστρέφει στο θέατρο Κάπα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογιώργη.
2: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη.
1: Καριάτιδα. Ξανά στο θέατρο Κάπα. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
3: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
4: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
5: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί, διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
6: Μια φορά ήταν ένας πανέμορφος κήπος. Δεν υπάρχει πια. Άντων Τσέχοφ. Ο Βυσσινόκηπος. Κάτια Δανδουλάκη, Μελέτης Ηλίας, Λεωνίδας Κακούρης, Τάκης Παπαματθαίου, Ιωάννα Σιμακοπούλου, Χρήστος Πλαΐνης, Ευγενία Ξυγκόρου, Νάνση Μπούκλη, Χάρης Φλέουρας, Γιώργος Νούσης, Γιάννης Λατουσάκης και η Κατιάνα Μπαλανίκα. Μουσική Στέφανος Κορκολής. Σκηνοθεσία Σοφία Σπυράτου. Από 30 Οκτωβρίου στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη. Προπόληση more.com.
7: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
8: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
7: Με πήραν άγνωστη.
9: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
7: Και τελείως άγνωστη.
10: Όλα, σενιόρ Μάκης.
7: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: ενότητα. All Win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Συνέφωνα για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Πάμε Breaking Bad.
7: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
6: Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
7: Stand-up είναι.
6: Stand-up, αλλά stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
7: Τότε τι είναι ρε εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
6: Τι να σου πω ρε. Ένας Θεός ξέρει.
8: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
9: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
10: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

τραγούδια που το αισθανθήκαμε από την πρώτη στιγμή, το πόσο ανεβαστικά, γενικά, υλικά και μεταφορικά είναι το Βάιτι Μπόρα, από τότε που ήταν στα Pepper Fresh. Στο Pepper 96 και 6 λίγα λεπτά μετά τις 7, ζωντανά όπως κάθε βράδυ και απόψε στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς, και τώρα το τραγούδι που θα ακούσουμε, εκτός ότι είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά και από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Portishead, το Glory Box, έχει μέσα του και ένα κομμάτι από ένα τραγούδι του Isaac Hayes, όπου οι Portishead πήραν του μεγάλου Isaac Hayes, που είχαμε και την τύχη να τον δούμε σε μία από τις τελευταίες του εμφανίσεις στην Αθήνα. Οι Portishead πήραν ένα μικρό κομμάτι από την ηχογράφηση του Isaac Hayes, το επαναλαμβάνουν στο τραγούδι και πάνω του έχτισαν το Glory Box που θα ακούσουμε αμέσως τώρα στο Pepper 96 και 6. Καλησπέρα και πάλι μέχρι τις 8. Καλά να περάσουμε.

0: Getting Away With It, That's The Living. Δεν χρειάζεται καμία ιστορία. Αυτό το τραγούδι ταιριάζει σε όλες τις ιστορίες και τις στιγμές της ζωής μας. Από τους James, που οι James πάντα θα μας θυμίζουν την επική στιγμή που έπαιξαν σαν μουσική του δρόμου στο Σύνταγμα με τον Pepper and the 666. Μια στιγμή που συνέχισε πριν από λίγες μέρες και ο Jack Savoretti, αυτή τη φορά παίζοντας όχι στο Σύνταγμα, αλλά στην Ερμού, λίγα μέτρα πιο κάτω. Από τις ωραίες πεπερικές μας στιγμές που ζήσαμε όλοι μαζί, Pepper, στην καρδιά της πόλης, και το μόνο σίγουρο, θα τις επαναλάβουμε. Μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, Χρήστος Παπαδάς. Καλησπέρα σε όλους. Επιστροφή σε πολύ πολύ λίγο. Προσεκτικά στις μετακινήσεις, στην οδήγηση, στον δρόμο της επιστροφής προς το σπίτι. 2.48 ώρα με πολύ πολύ προσοχή.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96.6.
3: Προσοχή! Όλοι μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχεία!
4: Euphoria! The Pit!
3: Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλοι μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
5: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
6: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Edward Albee μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
7: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο, για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
10: Ναι, μαμά.
9: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
10: Ναι, μαμά.
9: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
10: Ναι, μαμά.
9: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
11: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο ταπάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
12: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Μπουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
13: Changemakers. Από τη Vogue Greece και την Καθημερινή. Το Διεθνές Συνέδριο επιστρέφει με τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της μόδας, της ομορφιάς και του πολιτισμού. Στις 3 Νοεμβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μπείτε στη Vogue.gr και εξασφαλίστε τη θέση σας στην πιο λαμπερή συνάντηση ιδεών της χρονιάς. Vogue Greece Changemakers. 3η, 3 Νοεμβρίου.
14: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη, Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
15: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της HealthAid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. HealthAid συμπληρώνει την υγεία.
10: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
17: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
16: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για δεύτερη χρονιά.
17: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
16: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
17: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
16: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο. Για λίγες μόνο παραστάσεις.
17: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
18: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
19: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα Λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
20: Add some Amy Winehouse

0: ήταν για απόψε. Έρχεται σε λίγο ο Δημήτρης Λεμονίδης για τις δύο επόμενες ώρες, για τις δύο προηγούμενες ώρες το μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς. Όπως κάθε βράδυ, ευχαριστώ για τα μηνύματα και τα πολύ καλά σας λόγια. Τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 6. Καλό βράδυ.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τους Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 966.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lambers.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
10: Η καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα και μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία, η επιτυχημένη παράσταση επιστρέφει στο θέατρο Κάπα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογιώργη.
11: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη.
10: Καριάτιδα. Ξανά στο θέατρο Κάπα. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
12: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...

0: μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Ποιος είσαι εσύ?
2: Ο Πιέρ.
3: Δεν είσαι ο Τωμά.
2: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
1: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
4: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
1: Και ποιος είσαι?
4: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
5: Η ιδέα της χρονιάς.
6: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκης Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
7: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα Βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα Βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν Βαλμά.
8: Σεσουάρ για δολοφόνους.
9: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
8: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
9: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλόρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
8: Σεσουάρ για δολοφόνους.
9: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
8: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε τον δολοφόνο. Προπόληση more.com.
10: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
11: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.

96 και 6. They call me fanatic, they call me absurd.

πάντα όταν παίζει αυτή η διασκευάρα του Johnny Cash, που δεν το έδωσε απλά μια άλλη διάσταση, αλλά το έκανε τελείως δικό του. Θυμάμαι τα λόγια του δημιουργού του, του Trent Reznor από τους Nine Inch Nails, που είχε πει: «Έμεινα άφωνος, δάκρυσα και ανατρέχιασα όταν το πρωτοάκουσα. Ένιωσα σαν να έχασα την κοπέλα μου, επειδή αυτό το κομμάτι δεν είναι πια δικό μου, του ανήκει ολοκληρωτικά». Χέρτ λίγο μετά τις 8, κάπως έτσι σας υποδεχόμαστε αυτή τη βροχερή νύχτα Τρίτης. Καλώς ήρθατε στον Pepper 96.6. Υπομονή και προσοχή όσοι είστε στο δρόμο αυτή τη στιγμή. Κλασικό το σκηνικό τέτοιες ημέρες, με κίνηση και χαμηλές ταχύτητες. Οπότε ας κάνουμε αυτό που ξέρουμε καλύτερα. Χαμηλώνουμε παλμούς και ανεβάζουμε διάθεση με τις κατάλληλες μουσικές. Δημήτρης Λεμονίδης στην παρέα σας μέχρι τις 10 ακριβώς. Καλησπέρα, καλά να περάσουμε.

0: Ο τεράστιος Bowie, ο οποίος στις αρχές της επόμενης χρονιάς θα έκλεινε τα 80 του και παρότι μας λείπει εδώ και μια δεκαετία πλέον, το σύμπαν του παραμένει πιο ζωντανό από ποτέ. Το Estate του λοιπόν ξεκίνησε ήδη τη μεγάλη παγκόσμια γιορτή με μια σειρά από εκθέσεις φωτογραφίας, συναυλίες, μια συμφωνική μαζί και με τον Philip Glass κιόλας, αλλά και ειδικές μουσικές κυκλοφορίες με ακυκλοφορητό υλικό, live ηχογραφήσεις και remastered εκδόσεις που θα ανακοινώνονται σταδιακά. Starman εδώ στον Pepper 96.6, καλησπέρα και πάλι από τον Δημήτρη Λεμονίδη. Μένετε συντονισμένοι και σε λίγο φεύγουμε για Παρίσι με το Pepper Experience και το live των Duran Duran.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96.6.
3: Sigi Student Hot Takes.
4: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
5: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
6: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.

0: χρήστη. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeeYou.gr.
1: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
2: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
1: Τι διαβάζεις?
2: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
3: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο LVL.gr.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Η ενσάρκωση της Γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρου Σκούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
6: Φέτος ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
5: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
7: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
8: Το Athens Wine and Art Festival, το μεγαλύτερο φεστιβάλ κρασιού και τέχνης στην Ελλάδα και η πρώτη έκθεση κρασιού της σεζόν, επιστρέφει για έκτη φορά το Σαββατοκύριακο 17 και 18 Οκτωβρίου. 75 μπουτίκ κοινοποιία, 600 κρασιά και μια πρωτοποριακή ομαδική έκθεση τέχνης 70 διακεκριμένων οικαστικών σε περιμένουν από τις 11 έως τις 8 στο ιστορικό κτίριο Ολυμπιάς, Αθηνάς 57 στο Μοναστηράκι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο wineandartfestival.gr και στο more.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr/Fiber.
12: Add some Florence to your life.

0: Φθινόπωρο με τα όλα του εκεί έξω λοιπόν, βρέχει αρκετά αυτή τη στιγμή. Καιρός μας φέρνει στο μυαλό τον επόμενο προορισμό του Pepper Experience, το Παρίσι δηλαδή. Οπότε κάντε άνετα μια πρόβα, γιατί σε δύο εβδομάδες κάποια ή κάποιος από εσάς θα το επισκεφθεί και θα ζήσει στο full τη μαγεία αυτής της πόλης. Και επειδή ποτέ δεν σας στέλνουμε απλά ένα ταξίδι, θα δείτε και live τους μοναδικούς Duran Duran στην Accor Arena. Τέσσερις μέρες με τα πάντα πληρωμένα για δύο άτομα από το Βλασόπουλο Travel, εσείς μαθαίνετε το Pepper Password απλά που παίζει καθημερινά στον αέρα μας ανά δύο ώρο, 6 το πρωί, 8, 10, 12, 2, 4 και 6 το απόγευμα. Το καταχωρείτε στο pepper966.gr, κάνετε οτιδήποτε έχετε για γούρι και μεθαύριο Παρασκευή συντονίζεστε στο πρωινό Pepper 6 με 10 για την κλήρωση. Καλή επιτυχία, καλησπέρα από τον Pepper 966 και τον Δημήτρη Λεμονίδη.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 966.
3: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
4: Ναι, μαμά.
3: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
4: Ναι, μαμά.
3: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
4: Ναι, μαμά.
3: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
5: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο ταπάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Θέλεις να οδηγήσεις ένα κορυφαίο 4x4 ή ένα ηλεκτρικό SUV ή μήπως ένα off-road αυτοκίνητο φτιαγμένο για τη φύση? Όχι αλλά ή... Η Vitara, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Suzuki, τα συνδυάζει όλα. Από 19 έως 24 Οκτωβρίου σε περιμένει στο επίσημο δίκτυο Suzuki στην Αθήνα για την απόλυτη ηλεκτρική οδηγική εμπειρία με δώρα και εκπλήξεις. Θα το χάσεις ή θα ζήσεις την εμπειρία. Η Vitara Electric Days. Electric. Gone Wild.
8: Το αλατοπίπερο κάθε ερωτικής ιστορίας είναι ο χωρισμός. Και αφού η ίδια η σχέση δεν μας έφερε χαρά, γιατί να μην χαρούμε τουλάχιστον τον χωρισμό? Σε αυτό το σημείο μπαίνω εγώ.
9: Χώρισε με ΑΕ και ΣΥΑ. Η ανατρεπτική ερωτική κομμωδία του Τριστάν Πετή Ζιράρ έρχεται στο θέατρο Θυσία. Σκηνοθεσία Κόρα Καρβούν. Πρωταγωνιστούν Μιχάλη Σιριόπουλο, Βάσο Καβαλιεράκη, Στάθη Κόικα. Χώρισε με ΑΕ και ΣΥΑ. Θέατρο Θυσίων από 15 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
10: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
11: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το πω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
12: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα, απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άπνισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι ρε σιγά. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Να δω

0: Η καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα και μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία, η επιτυχημένη παράσταση επιστρέφει στο θέατρο Κάπα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογιώργη.
1: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη.
0: Καριάτιδα. Ξανά στο θέατρο Κάπα. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
2: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
4: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση «Κινούμε ηλεκτρικά». Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
5: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

Back to back, τρεις αγαπημένοι καλλιτέχνες από τον κατάλογο του Pepper Experience, Moby, Billie Eilish και η Lola Young τώρα με το Messi. Βράδυ Τρίτης, 12 λεπτά μετά τις 9, καλή διαδρομή αν είστε στο δρόμο τώρα, προσοχή πάντα, αν είστε ήδη στη θαλπορή του σπιτιού, καλή ξεκούραση. Είναι ο Pepper 96.6 και ο Δημήτρης Λεμονίδης στην παρέα σας. Και επιστροφή στην ανεμελιά των 90's τώρα με τους Sixpence None the Richer και ένα κομμάτι που ακουόταν πραγματικά παντού τότε, από το Dawson's Creek στη τηλεόραση μέχρι το She's All That στο σινεμά και βέβαια στο MTV, καλά να είμαστε να το θυμόμαστε, που έπαιζε το βίντεο κλιπ σε ασταμάτητο rotation.

0: Coldplay, Pepper 96.6 και Δημήτρης Λεμονίδης στην παρέα σας. Και υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που παρότι δεν τους συνάντησες ποτέ, νιώθεις σαν να τους ξέρεις. Ένας από αυτούς λοιπόν ήταν και ο Μάθιου Πέρι. Και παρότι τον αγαπήσαμε για τις ατάκες του και τον σαρκασμό του μέσα από τα φιλαράκια, η πραγματική κληρονομιά του είναι όλα αυτά που έκανε αθόρυβα πίσω από τις κάμερες, βοηθώντας ουσιαστικά ανθρώπους που πάλευαν με τις εξαρτήσεις. 3 χρόνια ακριβώς λοιπόν από την απώλειά του στις 27 του μήνα, έρχεται το ντοκιμαντέρ The One with Matthew Perry για να μας θυμίσει όχι μόνο το ταλέντο του και το χαμογελό του, αλλά και την ευάλωτη πλευρά του, και ότι μερικές φορές οι άνθρωποι που μας κάνουν να γελάμε είναι εκείνοι που έχουν υποφέρει και οι ίδιοι και ξέρουν πάρα πολύ καλά πόσο σημαντικό είναι να στηρίζεις τον άλλον.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, 4 μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα, σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96.6.
3: Και τώρα το contouring.
4: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
5: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί, διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
6: Ό,τι νιώθεις έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου.
7: Έκθεση.
6: Λαόρτ. Παλέ Νασιονάλ Ντε Μαρσέι.
7: Age of Content.
6: Λουκάτ Σταρκόφσκι.
7: Όρακλ.
6: Ρόμπερτ Άικ.
7: Ειδήποδας.
6: Σλάβο Ιζίζεκ. Τζίλιαν Άντερσον. Μπέλα Φρόιντ.
7: Συζήτηση.

0: End of beginning ή beginning of the end. Στην περίπτωση του Pepper Experience έχουμε μπει στην τελική ευθεία πλέον. Αν δεν έχετε δηλώσει ακόμα συμμετοχή, βιαστείτε. Αύριο και μεθαύριο είναι μόνο που μπορείτε να το κάνετε. Ακούτε το Pepper Password στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, στις 12, 2, 4 και 6 το απόγευμα. Το καταχωρείτε στο pepper966.gr. Και μεθαύριο Παρασκευή συντονίζεστε στο πρωινό Pepper 6 με 10 για να μάθετε αν είστε εσείς ο τυχερός ή τυχερή που θα ταξιδέψει στο Παρίσι στα τέλη του μήνα για να δείτε live τους Duran Duran. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση και την παρέα και απόψε. Να είστε καλά. Μένετε συντονισμένοι γιατί έρχεται ο Κώστας Παπαζέτης σε λίγο και εμείς τα λέμε αύριο και πάλι λίγο μετά τις 8 εδώ στον Pepper 96 και 6. Από τον Δημήτρη Λεμονίδη, καλό βράδυ, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια χαρά.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96 και 6. Pepper.
3: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
4: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Changemakers. Από τη Vogue Greece και την Καθημερινή. Το Διεθνές Συνέδριο επιστρέφει με τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της μόδας, της ομορφιάς και του πολιτισμού. Στις 3 Νοεμβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μπείτε στη Vogue.gr και εξασφαλίστε τη θέση σας στην πιο λαμπερή συνάντηση ιδεών της χρονιάς. Vogue Greece. Changemakers. Τρίτη, 3 Νοεμβρίου.

11 λεπτά μετά τις 10, καλησπέρα σας στον Πέπερ στους 96.6. Νυχτερινή βάρδια ξεκίνησε, νύχτα 3 και 13. Φου κύριε το στοματί μου, αλλά τι έμεινε, μία ώρα και 49 λεπτά για να φύγει από πάνω αυτή η μέρα. Μια μέρα που είναι γεμάτο βροχή, μια μέρα που περιμένουμε και πιο έντονα φαινόμενα και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο εδώ στον Πέπερ και στην επιλογή της μουσικής. Αυτός ήταν ο αγαπημένος μας και αγαπημένος σας Daddy, Take Me There. Fly Me To The Moon. Μες στη βροχή. Singing In The Rain και Fly Me To The Moon. Fly.

0: Γεννημένη το 1987 είναι η Amy McDonald. This is the life στον Peppers του 96 και 6 από τη Σκωτία. Τραγουδίστρια, συνθέτης και μουσικός. Έχει πουλήσει πάνω από 12 εκατομμύρια δίσκους. Δεν είναι απλό και κυρίως στις μέρες μας. Peppers του 96 και 6, Τρίτη και 13, βροχερή νύχτα, βροχερή, αλλά πέρασε από το Σύνταγμα για να δω τα νέα παιδιά τα οποία κατασκήνωσαν για να διαμαρτυρηθούν, να το πω σωστά, για την ακρίβεια, θέλουν να σπουδάσουν, κάποια δεν γράφονται στις σχολές γιατί δεν αντέχουν τον νίκη, γιατί οι αίθουσες και τα πανεπιστήμια είναι παγωμένα το χειμώνα για διάφορα προβλήματα. Και παρόλη τη βροχή εκεί ήτανε, σας το λέω, οι δύο σώμασοι δηλαδή, πριν από λιγότερο από μία ώρα πέρασα από την πλατεία Συντάγματος. Και σήμερα βέβαια παραιτήθηκε η κυρία Γκυλφόιλ, η οποία ήταν πρέσβυρα της Αμερικής, ήρθε εδώ με στυλίστες, με make-up artist, με, σαλιάριζε με διάφορους, τελικά το ταπέρνι δεν είναι καθόλου καλό.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τους Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96 και 6.
3: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι τελειβερά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σερή για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά, μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Οκ, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε τελειβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι noodle το παιδί?
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: θρυλικό κομμάτι, απίστευτο, απίστευτη ερμηνεία, Portishead, το Roads και όλοι οι δρόμοι εδώ στον Peppers του 96 και 6 οδηγούν στο Παρίσι, γιατί την Παρασκευή κληρώνουμε στο πρωινό Pepper, το Pepper Experience, 4 μέρες στο Παρίσι για έναν ή μία από εσάς με το αγαπημένο σας πρόσωπο, με όλα τα έξοδα πληρωμένα. 2 εισιτήρια στο Paris Bercy για να δείτε ζωντανά τους Duran Duran, βόλτα στον πύργο του Άιφελ, ανεβαίνετε μέχρι την κορυφή, βόλτα με πλοιαράκι στο Σικουάνα. Εγώ θα πρότεινα, επειδή μπήκαμε και στον Οκτώβρη και τραβιέται το ουίσκι, ένα από τα θρυλικά σημεία που μπορεί να πιει άνθρωπος ουίσκι στον πλανήτη είναι το La Maison du Whisky. Αν σας αρέσει, μπορείτε να πάτε. Για να λάβετε μέρος πρέπει να ακούτε το Pepper Password στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4, στις 6 το απόγευμα. Κάθε φορά είναι διαφορετικό. Με αυτό ξεκλειδώνετε τη φόρμα την οποία βρίσκεται στο site του Pepper. Απίστευτη εμπειρία, μοναδική εμπειρία. Την Παρασκευή κληρώνουμε γύρω στις 28 Οκτώβρη νομίζω. Φεύγετε 4 μέρες στο Παρίσι, απίστευτο.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις στο Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τους Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, 4 μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα, σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 966. Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
3: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96.6.
4: Hi, this is LP and you're listening to Pepper 96.6.
2: Pepper.

ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια των U2. Η φωνή του Μπόνο δεν χάνεται σε αυτό το τραγούδι με τίποτα. Νομίζω ότι το ξέρουν και οι πέτρες. With or Without You στον Peppers του 96 και 6. 9 λεπτά μετά τις 11, νύχτα 3 και 13. Βροχερή νύχτα με έντονες βροχές και στην Αττική, αλλά και γύρω γύρω. Θέλει μια προσοχή.

νυχτερινή βάρδια, Κώστας Παπασέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Οι YouTube ετοιμάζουν καινούριο άλμπουμ, θα λέγεται Carnaval Deluge, και μέσα σε αυτό το άλμπουμ ο Μπόνο, ο οποίος είναι φανατικός οπαδός της Ροζαλία, ένας από τους φανατικούς για να είμαστε συγκεκριμένοι, γιατί είμαστε πάρα πολλοί αυτοί που αγαπάμε τη Ροζαλία, της έγραψε ένα τραγούδι το οποίο θα συμπεριλάβει στο καινούριο άλμπουμ των U2, The Mirror Maker, Ροζαλία μέσα σε παρένθεση. Και μάλιστα η ίδια εμφανίστηκε στο The Tonight Show με Jimmy Fallon πριν από 6-7 μέρες, λέγοντας ότι έχει μεγαλώσει με U2, προφανώς όπως όλοι μας, και βέβαια είναι τρομερά ενθουσιασμένη που ένας τέτοιος σπουδαίος καλλιτέχνης σαν τον Μπόνο γράφει τραγούδι για αυτήν.

Αυτός είναι ο Νταμιάνο Ντάβιτ, ο σούπερστάρ από την Ιταλία, ένας από τους πιο ποθητούς άντρες στον κόσμο. Next Summer στον Πέπερ εδώ στους 96.6 στην νυχτερινή βάρδια. Στέλνω καλησπέρα στον Old School Καλαμακιώτη αλλά και στην Κάριν από το Οχάιο. Στέλνω καλησπέρα στον Νίκο και την Ειρήνη που μου κάνουν αυτή την ωραία έκπληξη, μου στείλουν ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Δεν ξέρω αν διαβάσατε. Ο Ζούκεμπεργκ εμφανίστηκε με ένα post, ο CEO, ο ιδιοκτήτης της Meta, ότι σε αυτό τον δυστοπικό πόλεμο των AI τεχνολογιών εμφανίστηκε με τη δική του τεχνολογία, τη news ότι του πρόσφερε το ρομποτάκι, του παρήγγειλε μάλλον, μία φέτα καρπούζι, εμφανίζεται σε ένα κήπο με ένα τισερτάκι κτλ. Γέλασα τόσο πολύ με έναν τύπο από κάτω από το post που του έγραψε «Δεν γινόταν να σου παραγγείλει ψυχή». Και βέβαια έγινε χαμός, αυτός ο τύπος πήρε 2.000 likes τουλάχιστον κτλ. Και by the way, μιλώντας για τον Ζούκεμπεργκ, τον Elon Musk που θα κυκλοφορήσει ένα ντοκιμαντέρ και αυτός έκοψε το τρέιλερ από όλες τις πλατφόρμες social media στον κόσμο για να μην πάρει προβολή κτλ. Όλοι αυτοί οι τύποι τους βλέπετε στις φωτογραφίες με κάτι τισερτάκια. Είναι δισεκατομμυριούχοι όπως και να ντυθούν. Εσείς που είστε προγραμματιστές και σας βλέπω σε διάφορες εταιρείες με κάτι τισερτάκια και βαριά να παίρνετε ένα καλό μισθό, δηλαδή έλεος. Pepper Fresh. Ακούστε μια φωνάρα, ένα Pepper Fresh συγκλονιστικό. Σκάνιο Μάνο.

Ο Paper Cut πειράζει τη με τεράστια μελίνα Μερκούρη, αγάπη που γίνες δίκο από μαχαίρι στον Pepper Stoos 96 και 6. Είμαστε 12 λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα, νύχτα 3 και 13. Τη φάγαμε αυτή τη μέρα που θεωρείται γλουσούζικη. Και κρατήστε μια ημερομηνία, το έλεγα και χθες, Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, το ντοκιμαντέρ που απέσπασε το μεγαλύτερο σε διάρκεια standing ovation στην ιστορία του Φεστιβάλ Βενετίας έρχεται στη στέγη. Αναφέρομαι στο πολύκροτο Νάζα, τον Γιουβάλ Άμπραχαμ και Ρέιτσιλ Σόρ, το οποίο σκιαγραφεί τους ανθρώπους που σχεδίασαν αλλά και λειτουργήσαν συστήματα μαζικής θανάτωσης και καταστροφής, και έχει γίνει σάλος μεγάλος, και στο πρωθυπουργός του Ισραήλ αναζητεί ποιοι είναι αυτοί που διέρευσαν τις πληροφορίες. Για να καταλάβετε, έχει στην Ιταλία σε ένα Σαββατοκύριακο το είδαν 1.100.000 άνθρωποι και άλλαξε η διανομή του. Σπουδαίο ντοκιμαντέρ, Τετάρτη 21 Οκτωβρίου στο nas.org. Αυτό ήταν για σήμερα. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής ήταν ο Κώστας Παπαζέτης, όπως κάθε βράδυ Δευτέρα με Παρασκευή για αυτές τις δύο τελευταίες ώρες της ημέρας. Αύριο Τετάρτη στις 10 το βράδυ θα είμαι εδώ. Καλή συνέχεια στη νύχτα σας. I keep